δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μεθύσει.
1: Σίγουρα το πιο γλυκό μεθύσει είναι η Παρασκευούλα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι σας παρακαλώ πάρα πολύ ότι παρά την αϊπνία, παρά την κακουχία, παρά την όποια τέλος πάντων κουφόβραση, είναι Παρασκευάρα. Λοιπόν, είσαι κόσμος συντονισμένος, γκρουποθεραπευμένος και καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά που δεν λαλούν αν δεν πιούν το φρέντο εσπρέσο τους ή το φρέντο καπουτσίνο τους. Εγώ εφοδιάστηκα, παιδιά, σήμερα και το τσουρεκάκι μου και το γαλατάκι μου και τα δημητριακούλια μου και είμαι εδώ έτοιμη να ξεκινήσει το τρίτο πρωινό του Ιούλη, φυσικά με group therapy. Μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα. Γεια σου, ρε Αντώνη, μου λέει. Μάρο! Αντώνη! Αγάπη μου, όλα πάρε με από εδώ. Καλημέρα στην Νικόλ που τους φτιάχνω, λέει, το πρωινό. Love you, love you too. Καλημέρα στο Σπύρο, καλό Σαββατοκύριακο. Εύχεται να περάσεις καλά, ό,τι και αν κάνεις. Ένα ταπεινό λιτόχωρο, αφού τα ξέρετε, ρε παιδιά. Κάθε Παρασκευή εξαφανιαζόλη. Δεν μου αρέσει καθόλου η πόλη τα Σαββατοκύριακα για κάποιο λόγο. Καλημέρα στην Κατερίνα. Δεν ξέρω για σένα, λέγω, περιμένω πώς και πώς την Κυριακή να πάω για πλίτσι. Πλίτσι. Αν κάνει καλό καιρό εκεί στην Πιερία και το Σάββατο, πλίτσι. Βέβαια. Κάτι είδα, ρε παιδιά, για εκεί προς Κατερίνη, Λιτόχωρο και τα λοιπά που πηγαίνω, ότι η θερμοκρασία θα είναι πιο χαμηλή. Θα είναι γύρω στους 27-29. Μα γι' αυτό πάω άλλωστε, για να δροσιστώ. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Μέρα χωρίς χαμόγελο είναι χαμένη μέρα, γι' αυτό και εγώ χαμογελώ και πάω παραπέρα. Και με αυτό θα σας αφήσω να απολαύσετε την αρχή του Group Therapy με Αντώνη Ρέμο, κανένα μήνυμα αδιάβαστο. 6982-951-951, η καλημέρα σου και ό,τι άλλο θες εσύ.
2: Καρδιά μου, την πατά τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε τα χρόνια.

Κωνσταντίνος Αργυρός, συνεχίζουμε. Group Therapy φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Πώς είστε, τι μου κάνετε, και εγώ θα σας καλημερίσω όπως σας αρμόζει. Γεια σου, ρε Παναγιώτη, που θες να είμαι καλά στη διάθεση. Σήμερα είμαι, κάθε Παρασκευή είμαι. Δεν υπάρχει Παρασκευή που να είμαι σκοτεινιασμένη. Καλημέρα στο Λευτέρι, με καφέ γλυκό, ανέκαθεν γλυκό τον έπινα. Είπα πριν κανένα μήνα να το γυρίσω στο σκέτο. Είναι σαν να πίνεις πετρέλαιο, μόνο γλυκός ο καφές. Αυτό είναι το δέον. Αυτό είναι το πρέπον, θα σου πω εγώ. Καλημέρα στο φίλο Κωστή, ο οποίος μας χαιρετίζει. Όμορφο που σου και καλές βουτιές, μιας που θα πας για μπλίτς. Όχι μπλίτς βρε, πλίτσι. Πλίτσι, είναι και με γιώτα στο τέλος. Καλημέρα στον Παναγιώτη, ο οποίος μου κάνει την πρόταση να πάω μαζί του δρομολόγιο στη Δράμα. Εντάξει, όχι, δεν θα πάω δρομολόγιο στη Δράμα. Ζεσέλο σήμερα, αλλά μια άλλη μέρα που θα πάω σε μια πιο exotic, Παναγιώτη, είμαι μέσα. Τώρα Δράμα έχω πάει και με το σχολείο, τι να κάνω. Καλημέρα στο Γιάννη, γεια σου και σένα Μιχάλη. Θα καλημερίσω τη Ρένα που μου στέλνει και τη φωτογραφία, τον Προκόπη, τον Αποστόλη και την Εύα. Και θα σας πω, άμα θέλετε, μου στέλνετε και ηχητικό με την κουρασουλίτσα σας τη ισορρευμένη. Όλη τη εβδομάδα. Εντάξει, λοιπόν. Αυτή τη στιγμή είμαστε στου 27 βαθμού, ιδιαίτερα ζεστό πρωινό. Στην πόλη, 60% υγρασία και θα φτάσουμε ένα 34. 34 θα λιώσετε σήμερα το μεσημέρι. Παρ' όλα αυτά, τώρα το πρωί προβλέπεται αρκετά έτσι windy ημέρα. Θα έχει το αεράκι του, θα φτάσουμε τα 4 μποφόρ. Και το μεσημεράκι, κάπω αυξημένη συννεφιά, είτε να σώσει την κατάσταση τώρα αυτό, είτε να μα φέρει περισσότερη κουφόβραση. Θα δείξει. Προ το παρόν συνεχίζουμε με Κατερίνα Λιόλιου. Φέρτε το λογαριασμό, Παρασκευιάτικο.

0: Νίκος Βέρδης, είσαι μια γλυκιά μπαλάντα. Είστε εσείς μια γλυκιά μπαλάντα και μου κάνετε συντροφιά εδώ στο Group Therapy 3 του Ιούλη στο Κοσμοράδιο 95,1 με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και όλους εσάς που θυμάστε ακόμα και αυτά που μου συμβαίνουν. Καλημέρα στο Θανάση, ο οποίος λέει τι έγινε με τον νόμο. Εκείνο το θέμα που είχες με το κόκαλο που πετάχτηκε. Παιδιά, είχε πεταχτεί ένα κοκαλάκι στο δεξί τον νόμο και το πίεζε και βέλαζα από τον πόνο. Όλα καλά, δεν πήγα ορθοπαιδικό. Το αντιμετώπισα πάλι καρίσια και ανόητα στο σπίτι. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Ξεκούραση ήθελε, η αλήθεια είναι. Τώρα δεν πονάει καθόλου, αλλά για ένα μήνα περίπου δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν ξέρω τη φάση. Καλημέρα στον Μπίλι. Αν μπορείς, κανένα σχόλιο για την πανέμορφη βεράντα μου. Είναι όντως πανέμορφη βεράντα του εντωμεταξύ. Έχει τα πάντα, έχει και αυτά τα ωραία, το έρθει το στοιχείο. Εμένα, ξέρετε, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ξύλινα πράγματα στις βεράντες, αλλά και μέσα στο σπίτι γενικότερα. Δίνουν ένα κόζινες, δίνουν μια αισθητική ωραία, μια χουχούλα. Το χουχούλα είναι ζεστασιά τώρα, σε περίπτωση που δεν ακούς και group therapy καμιά τριετία. Δίνουν μια χουχούλα τέλος πάντων. Τι ωραία που είστε σεταρισμένοι όλοι με τις βεράντες σας. Γεια σου, ρε Πολυνίκη. Ο Χαρίτος είναι εδώ με 5 ώρες ύπνο, ο Αντώνης είναι με 3 ώρες ύπνο. Λοιπόν, θέλω τη συμβουλή σας. Τι να πάρω, ένα πράγμα θα πάρω το καλοκαίρι στις εκπτώσεις. Τι να είναι αυτό, να είναι κανένα σανδαλοπέδιλο, σαγιονοροπέδιλο. Σαγιονοροπέδιλο είναι αυτό που είναι σαγιονάρα με τα κούνη. Το απέσιο που το έχω ξαναπεί ότι είναι χάλια. Να πάρω κανένα παρεό έτσι για το πλήτσι, ένα καπελάκι. Τι θα παίρνατε ρε παιδιά εσείς τώρα, έτσι ένα αντικείμενο για το καλό, για να πεις καλό καλοκαίρι. Να πάρω καμιά σαγιονάρα γιατί έχω μια παντόφλα που με αφήνει σημάδι στο δέρμα, παρότι χρειάζομαι. Τι να πάρω, εσύ τι θα πάρεις. 6982-951-951, πάμε να πάρουμε τα βουνά.
1: Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Έλκονται τα καλύτερα αν τα έλκεις και εσύ φυσικά, και άμα έχεις καλή διάθεση θα τα έλκεις όλα, γιατί το κάρεμα βλέπει και φυσικά σε ανταμείβει αν είσαι καλός άνθρωπος. Καλημέρα σε όλους. Είσαι στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Μ' αρέσει εδώ ο Λευτέρης, λέει ο ξάδερφός μου στη Γερμανία. Έχει στην Urban Veranda του μια Urban λεμονιά. Δεν το κατάλαβα πολύ το Urban λεμονιά. Είναι κανονική λεμονιά ή είναι τίποτα Demek λεμονιά? Το animal, το μπικινάκι, λέει η Ρένα, σε περιμένει σε κάποια βιτρίνα. Όχι, θα έλεγα στο κόκκινο που σκεφτόσουν. Το animal print, το μπικινάκι. Έχω animal print μπικινάκι και όλο σωμάκι. Αλλά τώρα, ρε παιδιά, όχι μαγιό, κάτι άλλο. Λοιπόν, τι ωραίες οι μπουρνούζες αγιονάρες. Ναι, θέλω, Κατερίνα, αυτή είναι η απάντησή μου, να μου φτιάξεις αυτές τις μπουρνούζες αγιονάρες. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Καλημέρα στην Ελένη. Γεια σου, Λεωνίδα. Γεια σου, Πολυνίκη. Γεια σου, Κατερίνα, εκεί στα Γιαννιτσά, τα υπέροχα. Θέλει και αφιέρωση στο Χάρη το κορίτσι μου. Τώρα σε λίγο, Γιώργο Μαζονάκη. Όμως, τι μπατυρντή ήταν αυτό στον περιφερειακό, ρε παιδιά, χθες. Με το κυκλοφοριακό κομφούζιο αυτό, το γερανοφόρο που παρέσυρε τμήμα της γέφυρας πανοράματος και πέσαν δομικά υλικά εκεί στο οδόστρωμα κατά τις 4. Πόπο, ευτυχώς που δεν ήμουν περιφερειάδα εκείνη την ώρα. Εγώ παθαίνω πανικό με κάτι τέτοια. Δεν είμαι καθόλου ψύχρεμη. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Μουντιάλ, Ελβετία, Αλγερία 1-0 στο 35. Ωραιότατα, νύχτα παίζουν τα παιδιά. Πορτογαλία, Κροατία έληξε 2-1, εντάξει, Κριστιάνο. Ισπανία, Αυστρία 3-0, η Ισπανία, παιδιά, θα το πάρει φέτος ή θα παίξει με Γαλλία τελικό και θα τον πιει, δεν ξέρω. Αν θες να απολαύσεις σήμερα, έχει Αυστραλία, Αίγυπτος στις 9 το βράδυ και αύριο όλοι στις οθόνες, Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι, 1 η ώρα το βράδυ. Είναι Σάββατο, τι να κάνουμε, μπορούμε να το δούμε. Μια χαρά. Γιώργος Μαζονάκης, επιστροφή στο 2001. Εμένα, πες μου ποιος. Ποιος.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Υπάρχεις γι' αυτό.

Νατάσα Θεοδωρίδου, υπάρχω για σένα, υπάρχω για όλους εσάς, η αλήθεια είναι αυτή. Group Therapy, Κοσμοράδι 95,1 και εννοείται ότι θα το πάμε παρέα μέχρι τις 8. Τι βλέπω εγώ εδώ, βλέπω τους κοσμοσυντονισμένους, τον Χρήστο, την Ειρήνη, τον Δημήτρη, τον Γιώργο, τη Μαρία, τον Βασίλη, που έχετε έτσι στείλει τα μηνυματάκια σας, τα ωραία, τα όμορφα. Και σας φέρνω νέο από την Ισπανία, που δίνει το παράδειγμα και επιβάλλει πρόστιμο έως 750 ευρώ για μια συνήθεια που πολλοί κάνουν και στις ελληνικές παραλίες. Εγώ όμως δεν έχω δει καμία τέτοια συνήθεια σε καμία ελληνική παραλία. Τιμωρείται λοιπόν η χρήση αφρόλουτρου, σαπουνιού ή σαμπουάν στις ντουζιέρες των παραλίων. Έχετε δει εσείς κανέναν να κάνει κανονικό μπάνιο στην ντουζιέρα παραλίας? Παιδιά, εγώ κανέναν. Το ύψος του προστίμου διαφέρει από δήμο σε δήμο στην Ισπανία, μπορεί να φτάσει στο 750, και υπάρχουν και άλλες παραβάσεις. Πρόστιμο όταν κάνεις μπάνιο ενώ κυματίζει κόκκινη σημαία, αν είσαι από αυτούς τους μπούρτζους που μπαίνουν μέσα και στα ρηπαπά τους ο ναυαγός όστης. Για το κάπνισμα στις παραλίες όπου απαγορεύεται, απαγορεύονται και το κάπνισμα εκεί στις παραλίες, και για την παρουσία κατοικιδίων σε παραλίες που δεν επιτρέπεται η πρόσβασή τους. Επίσης, ελεύθερη κατασκήνωση και δυνατή μουσική. Αχ, σε λίγο θα μας απαγορέψουν οι Ισπανοί και να αναπνέουμε. Anyway, όμως, αυτό με τις ντουζιέρες, εσείς το έχετε δει? Έχετε δει όντως πράγματι άνθρωπο να εφοδιάζεται με τα απαραίτητα σαμπουάν, μάσκα, κοντίσιονερ, ξέρω εγώ, και να κάνει το μπάνιο του εκεί? Δεν έχω δει ποτέ, ρε παιδιά, εδώ στην Ελλάδα. Α, πάρε μια καντάδα, γιατί είμαι στα κέφια μου σήμερα, καθότι Παρασκευούλα.

ψυχολόγος και συνεχίζουμε. Γκρουπο θεραπευόμαστε. Παρασκευιάζουμε μαζί. Τρίτο πρωινό του Ιούλη. Είσαι στους 95 και έναν. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Πάρα πολύ μου αρέσει που είστε τόσο ενεργοί, παιδιά, στο Viber από τόσο νωρίς. Πού κουράγιο να πληκτρολογείτε βρίσκεται. Μπράβο σας όμως, γιατί πάρα πολύ χαίρομαι και σας απαντάω και πιάνουμε την κουβέντα και μαθαίνω πολλά πράγματα και για σας. Και ότι σας αρέσει και το λιτόχωρο μαθαίνω. Πάρα πολύ γαλήνιο μέρος. Εξαιρετικό για καλοκαίρι. Το έχω εκθιάσει. Πρέπει να πάρω και κανένα φράγκο από το Δήμο Λιτοχώρου, τόσο πολύ που το έχω ανεβάσει σε αυτή την εκπομπή το Λιτόχωρο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στις καλοκαιρινές διακοπές που συνεχίζονται και στα πιτσιρίκια που αναχωρούν για τα νησιά. Εσύ σε ποιο νησί είχες πάει πιτσιρίκι? Εγώ είχα πάει στην Ίω. Είχα κάνει στην Ίω τα έσχη, παιδιά, πάρα πολύ ωραία ήταν. 18 ετών μετά τις Πανελλήνιες κατευθείαν. Την παράσταση λοιπόν κλέβουν 4 νεαροί που μίλησαν σε μια πρωινή εκπομπή λίγο πριν αναχωρήσουν για 4 μερούλες πάρο. Και είχαν βγάλει τα εισιτήριά τους, τα είχαν κάνει αφίσες, τα είχαν κάνει τεράστια, σε μέγεθος σώματος, ξέρετε τώρα. Και άρχισαν να κάνουν δηλώσεις και ξεκινούν τώρα να λένε: θα διασκεδάσουμε, θα πιούμε ό,τι αλκοόλ έχει εισαχθεί στην Ελλάδα. Χαχαχα, και καρ-καρ-καρ, και ξέρετε τώρα. Και ρωτάνε έναν τυπά, είσαι ελεύθερος, γιατί πας διακοπές χωρίς την κοπέλα και τα λοιπά. Λέει: εγώ είμαι σε φιλελεύθερη σχέση. Είναι από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους άλλους. Τέλος πάντων, είναι οι ηλικίες που νομίζω ότι αρχίζουν και ψάχνονται σιγά-σιγά. Τι είναι η ελεύθερη σχέση, τι είναι η μονογαμία, κουλουπού, κουλουπού. Αυτό σημαίνει όταν περνάς μια απαιτητική περίοδο, Τώρα θες ξεκούραση, ξεγνιασιά, φιλελεύθερη σχέση. Κωνσταντίνο Χριστοφόρου με One. Πάμε λίγο, είναι Παρασκευάρα. Disco DJ, κούνα το και λίγα το. Τελειώνει η πρώτη ώρα του Group Therapy. Απόλαυσέ το.

Λοιπόν, έτσι κάπως τελειώνει η πρώτη ώρα του Group Therapy. Μισό να ανασκουμποθώ. Οπαλάκια. Και θα κάνω σήμερα και το πείραμα. Θα το κάνω λίγο πιο νωρίς από χθες. Δεν ξέρω χθες τι ώρα το έκανα. Πάμε λίγο να τσεκίσουμε το περιτύλιγμα από το Τσουρεκίνη. Θα δούμε σήμερα. Με αριστερό θα πάω. Μπήκε, ρε φίλε. Μπήκε. Όταν το κάνω on air, πάντα μπαίνει. Όταν το κάνω και δεν σας μιλάω, δεν μπαίνει ποτέ. Τι τέλος πάντων. Το Μουντιάλ προκαλεί αύξηση.

0: Αναγνώριση της χρήσης των εφαρμογών γνωριμιών. Αυτό θα μάθει στο 95.1 στο Group Therapy Παρασκευάρας. Και ενώ ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς Mundial, τα πιο περιζήτητα dating apps παίρνουν φωτιά. Συγκέντρωσαν κάποια στοιχεία αυτές οι εφαρμογές και η χρήση τους σε διεθνές επίπεδο, κυρίως από αυτούς που ταξιδεύουν Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά, έχει αυξηθεί κατά 47%. Και καταγράφεται παράλληλα αύξηση κατά 22% από τους ντόπιους. Καλά, οι ταξιδιώτες είναι πάντα πιο χόρνοι, οι ντόπιοι είναι λίγο πιο ήσυχοι. Κατά 60% περισσότερα τα ταιριάσματα, τα matching στο τέριασμα των χρηστών, τα ματσαρίσματα λαϊκά, επειδή μετακινούνται πολλοί ταξιδιώτες στις χώρες που διεξάγονται οι αγώνες, παρατηρήθηκε και αύξηση της προκρατήσης στα dating apps. Τι είναι τώρα η προκράτηση? Ειδοποιείται η εφαρμογή πως ο χρήστης θα ταξιδέψει και αναζητά άλλους χρήστες στον προορισμό ταξιδιού. Κάνεις book το σύντροφο, κατάλαβες. Τέλος πάντων, η χρήση των dating apps, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, εκτοξεύθηκε κυρίως στους κόντρα αγώνες, δηλαδή Σουηδία, Τινησία, Ιράκ, Νορβηγία. Σε αυτούς τους αγώνες η χρήση εφαρμογών άγγιξε το 80%. Τα ετερόνυμα έλκονται, παιδιά. Έρχεται η δεύτερη ώρα του Group Therapy με ακόμα περισσότερη παράνοια.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Βαθύλακο. Έσβησε η φωτιά στη Νέα Απολωνία. Ηλία. Έχασε τη ζωή του 55χρονο σε τροχαίο όταν η μηχανή του προσέκρουσε σε κολόνα. Πυροσβεστική. 44 οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ισπανία. Σχεδόν 1,2 εκατομμύρια αιτήσεις πολιτογράφησης κατατέθηκαν από μετανάστες χωρίς τα απαραίτητα χαρτιά. Συρία. Τουλάχιστον 9 οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τη βομβιστική επίθεση στη Δαμασκό. 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 35. Η υγρασία στο 62%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με Άννα Βύση και Αιγαίο ξεκινάμε εδώ στο group therapy της Παρασκευάρας μας, φυσικά στους 95 και έναν. Τι θες να σου πω για γυμναστή που έγινε viral ως σωσίας του Νότης Φακιανάκη και τον μπερδεύουν στο δρόμο? Όχι, θα σου πω για αναστάτωση σε γνωστό εστιατόριο στη Σκιάθο, αλλά λίγο αργότερα, γιατί άκουσα Αιγαίο και μου ήρθε και εμένα μια Σκιάθος. Έτσι, αφού δεν θα πάμε φέτος τελικά, γιατί είναι πανάκριβα τακτοπλοϊκά, τουλάχιστον να δούμε τι συνέβη εκεί. Θα τα δεις όλα στη δεύτερη ώρα του group therapy. Σε καλό να κοσμοσυντονιστείς μέχρι τις 8 το πάμε παρέα. Καλημέρα στο Χρήστο, στην Χριστίνα, Κριστίνα, στη Δόμνα, στο Τζόρτζ, στη Χαρούλα που θα πάει για το πρώτο της μπανάκι. Άιντε να μαυρίζουμε σιγά σιγά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θοδωρή, επειδή οδηγώ από Βέρεια για Θεσσαλονίκη κάθε μέρα μόνος, είναι λες και έχω παρέα και πίνουμε το καφεδάκι μας. Τόσο χήματα λες, Παρασκευή. Εντάξει, εννοείται. Άμα δεν τα πούμε αφιλτράριστα, πώς θα γίνει, γεια. Καλημέρα στη Στρατούλα, μόλις κοσμοσυντονίστηκε. Λοιπόν, Θοδωρή, επειδή θες και αφιέρωση, θα σου φέρω ένα Blast from the Past, εννοείται που τα λατρεύω πολύ, που είναι μέσα στο top 10 νομίζω. Νομίζω είναι στη δεκάδα με τα αγαπημένα μου. Πίσω στο 2004 και ξεκινάμε το group therapy της δεύτερης ώρας μας με Χρήστο Δάντη.

Αλληλούια, ήρθε η Παρασκευούλα. Θα κάνουμε τα πλήτσι μας τα ωραία τα Σαββατοκυριακάτικα. Στέλνω κουράγιο και αγκαλίτσες σε όσους δουλεύετε Σαββατοκύριακο και πάμε μια γρήγορη βόλτα εδώ στο Group Therapy σου 95 και έναν στους δρόμους της πόλης. Θα συναντήσετε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στον περιφερειακό προς τα δυτικά στο ύψος μεταξύ Τριανδρίας και 40 Εκκλησιών, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά στο ύψος της Πολύχνης και λίγο αργότερα στο ύψος της Τούμπας. Το πράγμα στην υπόλοιπη πόλη κινείται εξαιρετικά ομαλά. Δεν θα συναντήσει πουθενά μποτιλιάρισμα έντονο. Θα σε πάω μια βόλτα σποράδες. Αναστάτωση σε γνωστό εστιατόριο Σκιάθο, ζευγάρι τουριστών περίπου 60 ετών, αρνείται να εξοφλήσει το λογαριασμό. Γίνεται το γνωστό πατηριντή. Ο άνδρα σμπρώχνει τέλο πάντων τη σερβιτόρα, βρίζει κτλ. Εντάξει, έχουμε τα γνωστά ευτράπελα. Να σα πω κάτι ανάλογα και το προβλεπόμενο αντίτιμο. Άμα είδε τώρα το ζευγάρι κανένα άλλα στον κατάλογο, άλλα στο τραπέζι τελικά, ή άμα είδε κανένα λαγοκέφαλο να του σερβίρουν, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, κακό είναι να συμβαίνουν όλα, γιατί άμα δεν τάχει, δεν θα πα. Όπως και εγώ αποφάσισα ότι το μπάτζετ μου είναι για ένα νησί φέτος, όχι 2-3 σαν την Μαρία Ντουανέτα. Είναι λίγο πιο σφίχτα τα πράγματα. Οπότε έκατσα και έσκασα και είπα Σκιάθος goodbye κάποια άλλη στιγμή. Και είναι και από τα ακριβά νησιά, από τα νησιά που θέλουν ένα καλό μπάτζετ να έχει, ρε παιδί μου. Δεν είναι τίποτα πτωχονήσει. Good morning πάλι από Στάνστεντ, εκεί στο γνωστό αεροδρόμιο. Καλημέρα στο Γιώργο που μου στέλνει και το βίντεο με την. Σταματημένος ευτυχώς, γιατί μου στέλνετε και διάφορα άλλα. Καλημέρα στον Νόρη, γεια σου και σένα Ευαγγελία. Καλημέρα στον Άκη. Συνεχίζεται 6982-951-951. Το Group Therapy είναι η μόνη επιλογή, όπως λένε και οι μέλησες, για να έχεις μια τέλεια

0: Ελπίζω να είστε καλά, γιατί εγώ είμαι τέλεια. Μια χαρούλα, Παρασκευούλα. Group Therapy στους 95 και έναν καλημέρα στο Χαράλαμπο, στην Κατερίνα, στον Τάσο, στη Δανάη. Αχ, αυτό ήταν η σκέψη, παιδιά, ότι έρχεται Σαββατοκύριακο. Αυτή η ξαλάφρωση. Η ανακούφιση, τέλος πάντων, αυτό το ξαλάφρωμα. Το μόνο που με απασχολεί είναι μήπως πετύχω λαγοκέφαλο, γιατί γνωρίζετε ότι δεν είμαι και τέρας ψυχραιμίας, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε ελπίζω να μην ανέβουν στις θάλασσες της Πιερίας, να κάτσουν κάτω, Κρήτη, Δωδεκάνησα, εκεί που βρίσκονται. Δεν ξέρω, νομίζω και στον Σαρονικό, κάπου και στην Αθήνα κάπου υπάρχουν οι λαγοκέφαλοι. Και σήμερα η ερώτηση της ημέρας έχει να κάνει με αυτά τα αγαπημένα πλάσματα. Και θέλω να σε ρωτήσω ποιον θα ήθελες να δαγκώσει λαγοκέφαλο σε αυτό το Σαββατοκυριακό. 6982-951-951. Δώσ' τους όλους, θα τα διαβάσουμε όλα. Και διάσημους, άμα θέλεις να δαγκώσει ένας λαγοκέφαλος, και φίλους και γνωστούς και τους εργοδότες σας και όποιον θες εσύ. Και τα λέμε σε λίγο με Αντώνη Ρέμο.
1: Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σελίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα, γιατί είμαι στην πρόβα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σκισμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Έλα, παραδέξου το ότι είναι άλλη φάση όταν τα ακούσα αυτό το τραγούδι την Παρασκευή, ρε φιλέ. Είναι διαφορετικά. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Μια μέρα, λέει εδώ ο Γιάννης, που να μην αναφερθούν γενικά οι λαγοκέφαλοι, μέρα και από εδώ. Τι να κάνουμε, αφού είναι hot topic αυτό το καλοκαίρι. Όλοι θέλουμε να δούμε κατά βάθος ένα λαγοκέφαλο, όχι να μας δαγκώσει, αλλά εγώ θα ήθελα να δω. Όχι, δεν θα ήθελα να δω τέλος πάντων. Όχι καθόλου, ούτε δίπλα μου. Αλλά έχω περιέργεια να δω τέλος πάντων πώς είναι για αυτό το ζωντανό. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην όμορφη Βέρεια. Γεια σου, Πέτρο. Λοιπόν, σήμερα σε ρώτησα ποιον θα ήθελες να δαγκώσει η λαγοκέφαλος. Είμαστε λίγο κακούλιδες εδώ. Τι να κάνει, λέει, και ο λαγοκέφαλος Ιρένα για αυτούς που σκέφτομαι. Πυράνχα θέλω να τους εξαφανίσει. Έλα, αχ, πολύ αιματηρό. Έχω δει και μια γνωστή ταινία, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Αλλά πολύ, πολύ, πολύ αιματηρό. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλό Σαββατοκύριακο. Επειδή είμαι καλός άνθρωπος, ένας που έχει υπέροχη φωνή στο σταθμό, αλλά να είναι μικρός λαγοκέφαλος. Ποιον εννοείς? Δεν πιστεύω να εννοείς εμένα, γιατί αυτή η αγριοφωνάρα δεν συγκρίνεται. Αλλά ποιον εννοείς να τον δαγκώσει μικρός λαγοκέφαλος? Καλημέρα, Νόρη. Τη γειτόνισσα να έρθει να μου πει τον πόνο της. Α, έχουν ξεκινήσει και καλοκαιρινοί έρωτες. Κέρνα ένα σφινάκι στη γειτόνισσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιάννη που θέλει να δαγκώσει λαγοκέφαλο στην πεθερά του. Ερέσεις, φτάνει με τις πεθερές. Παραπήγε το αστείο, νομίζω. Εντάξει. Λαγοκέφαλος τώρα την πεθερούλα. Ντροπή, ντροπή. Ένας μικρός, εντάξει. Άντε, να το δεχτώ. Λοιπόν, τι έκανες χθες? Πήγες, Γιώργο Αλκαίωμον, η Λαζαριστών? Έκατσες σπίτι, είδες ταινία? Ό,τι και αν έκανες, ελπίζω να πέρασες ωραία. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να τα αφήσεις όλα πίσω και να απολαύσεις το σουκού που είναι πρώτων πυλών. Και εγώ θα σου φέρω και Τάρα. Το είδωλο είναι εδώ για να σου τραγουδήσει για το υποσυνείδητο. Απολαύστε και

Κανένα χασμουριτό, μόνο Μιχάλης Ετζηγιάννης, μία από τα ίδια, Group Therapy Παρασκευής, στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά. Σας αγαπώ πολύ, σας ευχαριστώ που για άλλη μία μέρα έτσι κρατάμε συντροφιά αυτή την. Και περνάμε ωραία αυτή την Παρασκευάρα. Γιατί εντάξει, κάποιοι όπως εδώ, οι φίλοι, ποια είναι. Μισό λεπτό να τη βρω. Η Χρύσα πήγε αλκαίο, ήταν τέλεια, τώρα δουλειά. Και μου στέλνει και τελίτσες. Τώρα δουλειά, ξέρετε. Έλα, δεν πειράζει, λίγο κουράγιο κάντε και έρχεται Σαββατοκυριακούλη, ωραίο και αχνιστό. Πάμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Θα συναντήσεις αυτή τη στιγμή κάποιες μικροκαθυστερήσεις στον περιφερειακό προς τα δυτικά, από Τριανδρία μέχρι 40 Εκκλησιές, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από Πολύχνη μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Γενικότερα τα πράγματα είναι καλά συγκριτικά με άλλες μέρες στον περιφερειακό. Κάποιες καθυστερήσεις στην Πολυτεχνείο, εκεί στα Φανάρια, στα δικαστήρια, στο Φανάρι της Ανδροποτάμου και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Αυτά. Εγώ θα δώσω όλη μου την αγάπη και την καλή τύχη και όλα τα ξέρετε τώρα στα παιδιά, στη Ζωή και στον Κυριάκο. Είναι στο δρόμο από Γιαννιτσά, πάνε για χειρουργείο. Κυριάκο Σιδερένιος, αφιερώνω όλη μου την αγάπη και όλα τα υπόλοιπα τραγούδια που θα παίξουν εδώ για να τελειώσει η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Ελπίζουμε να μας έρθεις ξανά και να είσαι στις επάλξεις υγιής και όμορφος. Καλημέρα σε αυτούς που στέλνουν τα τηλεφωνήματα έκπληξη, όπως εδώ οι φίλοι. Ποια μου στέλνει το τηλέφωνο μου. Η Στέλλα, θα τον ξυπνήσουμε το φίλο. Το έχω σημειώσει εγώ για τα παιδιά. Έρχομαι σε πολύ λίγο, Μερία Ελληνίδου.

Χαμός, λέει, γίνεται στη Γαλλία. Η μάχη του κλιματιστικού, ξύλο, ουρές, άδεια ράφια, σπασμένες πόρτες στα καταστήματα. Εντάξει, ο κόσμος έχει χάσει κάθε μέτρο γιατί δεν έχουν συνηθίσει, ρε παιδιά, αυτές τις θερμοκρασίες τώρα εκεί στο Φρανς, σε σαραντάρια κτλ. Και τεράστια ζήτηση σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά σε μια πόλη στην Αντέρ, κοντά στο Παρίσι. Διάφορα βίντεο δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να περιμένουν έξω από το κατάστημα πριν να ανοίξει αυτό, να σμπρώχνονται να μπουν. Εντάξει, σειρώμενη πόρτα, πόσο να αντέξει, καψερή, καταραίει. Πω, πω, πω. Τι. Δεν μπορώ. Στο κατάστημα ήταν διαθέσιμα μόλις 10 κλιματιστικά. Καταλαβαίνεις τώρα, πατήρντι, μεταξύ των πελατών. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, που σου κου έρχεται ωραίο και αχνιστό να το απολαύσετε. Μ' αρέσει που έχετε υιοθετήσει και το λεξιλόγιο του Group Therapy. Μου στέλνει ο Γιάννης, καλημέρα Μαριγιό, καλό σου κου, καλά πλήτσι. Το μερούλα που μου είπες χθες είχε ένα κύρος. Το μαριό δεν μ' αρέσει και ιδιαίτερα. Καλημέρα στο Μιχάλη, θέλει επιγόντως διακοπές και μου στέλνει το διατροφικό του υγιεινό πρωινό. Σάρα, περιμένω το τηλεφώνημα έκπληξη που θέλεις να μου στείλεις να κάνουν αργότερα τα παιδιά. Στρατούλα, καλή επιτυχία στον οδοντίατρο σήμερα. Ξέχασα κανέναν? Δεν ξέχασα. Θα σας δώσω όμως τώρα το δώρο, γιατί ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει μία τούρτα παγωτού και ένα κιλό παγωτό από το ζαχαροπλαστείο Tassos Bakery and Patisserie στην Νικήτη της Χαλκιδικής. Και εννοείται είναι η πιο γλυκιά στάση που αξίζει να κάνει κανείς στην Νικήτη, χειροποίητες γεύσεις, φημισμένο παγωτό και οικογενειακή παράδοση σχεδόν 40 ετών. Στέλνει Τάσος και ενώ ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Ένα κιλό παγωτού της επιλογής σου και μία τούρτα παγωτού θα γίνουν δικά σου. Και τώρα έρχεται Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, αποκλειστικά στους 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και όσο ο Γιώργος αφιερώνει στην Κούλα το τραγούδι αυτό της Δέσποινας Βανδύ και την αγάπη του, εγώ θα σας καλημερίσω για μία τελευταία φορά σε αυτή την δεύτερη ώρα του Group Therapy, η οποία τελείωσε και ήρθε η ώρα να απολαύσουμε τα πλήτσι μας, τα ωραία, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Θα δώσω ένα καλό κουράγιο στους τραυματισμένους. Μου στέλνετε εδώ και ντοκουμέντα. Η Στέλλα σαβουρντίστηκε σε κάτι σπασμένα πλακάκια και μου στέλνει εδώ τα πόδια έχουν γίνει χάλια. Πώς θα πας για δουλειά, πάρε μια αναρωτική, κάτσε λίγο. Καλημέρα στο Δημήτρη, στη Χριστίνα μου στέλνει όμορφο πουσουκού, στη Γογό, στη Γιώτα, στην Ελένη Σπυριδούλα, στην Εύη, στο Γιώργο, στον Κωνσταντίνο. Μπράβο παιδιά, ήσασταν, δώσατε τον παλμό αυτή την Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα μέλη. Το σύνθημα το έδωσε εδώ και ο Άκης, παζαρούλα, παζαρούλα, ήρθε η Παρασκευούλα. Τι να κάνουμε όμως, πρέπει να απολαύσουμε την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, αλλά και τις καθημερινές. Αυτό είναι το σύνθημα ρε παιδιά, να μην ζούμε για τα Σαββατοκύριακα. Έτσι έχει νόημα πραγματικά η ζωή. Και εγώ τώρα θα σας αφήσω στα καλύτερα χέρια. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος Μιράντα Γιώργος μέχρι τις 12. Έχω μαζέψει και τα τηλεφωνήματα έκπληξη που θέλετε να κάνουν τα παιδιά. Και λέω να πάω σήμερα, από σήμερα για το πλήτσι. Όταν πας από Παρασκευή στον προορισμό, είναι σαν να μεγαλώνει το Σαββατοκύριακο. Δεν σου φαίνεται σουκού. Όταν είναι που σουκού, είναι λες και δουλεύεις τετραήμερο, ρε παιδί μου. Είναι κάπως διαφορετικά. Οπότε επίλεξε και εσύ να φύγεις Παρασκευή απόγευμα βράδυ για να είσαι στον προορισμό που θέλεις. Όσοι κάτσετε στην πόλη, καλό κουράγιο και ξέρετε, πάντα δροσερά. Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα πούμε εμείς 6 από τις 6 με την τζίμπλα στο μάτι, σου εύχομαι να περάσεις καλά, να γελάσεις συχνά και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Celica Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Celica Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celicapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Celica Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι Λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον Ice Tea 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρει υγρό.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τροχαίο με τραυματία 68χρονο μετά από σύγκρουση φορτηγού με βαν στην Πηλαία. Χαλκιδική. Συνελήφθη 41χρονος που πουλούσε προϊόντα παρεμπορίου στο Πευκοχώρι. Πυροσβεστική. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Βενεζουέλα. Στους 2.595 οι νεκροί από το φωνικό σεισμό. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλημέρα!
4: Παρασκευούλα ήρθε και συναφούλα κιόλα. Δεν μας πειράζει.
3: Κάτι έχει, εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Τότε μας βαράει κατά κούτελα το πρωί.
4: Καλά είναι.
3: Ας έχει και ένα σύννεφο. Κλάιν, μα ήθελα να πω, δεν πειράζει.
4: Ένα άπλο σε αυτό, δεν πειράζει. Όλα καλά, όλα ωραία, όλα υπέροχα, όλα καταπληκτικά.
3: Καταπληκτικά. Είναι και Παρασκευή, ε!
4: Βεβαίως. Και όπως έλεγε και ο Αλκαίος χθες, δεν είμαι καλά.
3: Καθόλου καλά.
4: Αλλά ουσιαστικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Εντάξει,
3: έχω... Δεν περνάτε καλά μακριά μας, που λέει επίσης ο Αλκαίος. Αφού είστε κοντά μας, πάρα πολύ καλά κάνετε. Καλώς ήρθατε για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με τον καλύτερο τρόπο.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Ποιος τρόπος οδήγησης μας κάνει εξυπνότερους χωρίς να το καταλάβουμε?
4: Ο μάγος του Οζ είναι στην πόλη και θα τον παρακολουθήσετε με διπλές προσκλήσεις από το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε αγαπημένα σας πρόσωπα, να πούμε καλημέρες, να πούμε χρόνια πολλά, καλή άδεια, ό,τι θέλετε εσείς. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber για να συμβεί αυτό με το όνομα και το τηλέφωνο τους στο 6982-951-951.
4: Ο Γιώργος Εσματζής, η Μιράντα Μουλιώτη, όλοι εσείς οι νούμερο 1 ακροατές φυσικά και θα είστε εδώ παρέα μας για πρωινό στο Κοσμοράδιο. Καλημέρα!

0: Οπα.
1: Έχω τρελαθεί με την Παρασκευή που ήρθε.
0: Πω.
1: Και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Έτσι, τώρα θα κάνουμε λίγο σημαντικά όλα αυτά τα πράγματα. Θα μου πει, αν ήταν το δεύτερο, δεν θα σου άρεσε. Και εκείνο θα μου άρεσε. Και το τρίτο και το επόμενο και το καθένα. Ξέρεις, ο Ιούλιος έχει 4 Σαββατοκύριακα.
0: Σα αφήνω εγώ, ναι, για πες μου.
1: Και ο Αύγουστος έχει 5.
0: Και 5.
1: Wow.
0: Είναι εκείνο που έλεγε ο Βολάνης, συμβαίνει μια φορά στα 742 χρόνια.
1: Όχι, αλλά.
0: Και συνέβαινε τον άλλο μήνα πάλι.
1: Αχ, παιδιά, τι πλάκα να
0: το. Εκείνο που κυκλοφορούσε κάποτε στο Facebook.
1: Ναι. Τα πιστεύει ο κόσμος αυτά. Δηλαδή, τόσο εύκολο να δει. Σε ένα ημερολόγιο και
0: να δει. Οκτώβρη, α πούμε, έχει και αυτό 5 Παρασκευό Σαββατοκύριακα.
1: Ναι, θέλει να βγάλουμε ένα τέτοιο πράγμα. Σκεφτούμε κάτι να πούμε. Πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.
0: Καιρό να το κάνουμε κι εμείς κάποια στιγμή. Ο καθένας ό,τι θέλει να βγάζει το μυαλό του. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας βγούμε στους δρόμους της πόλης, γιατί η Σοφία βλέπω ότι μελετάει εκεί την κίνηση.
1: Βεβαίως.
0: Και να μας πει.
2: Έχω εντοπίσει ποτηλιάρισμα στο περιφερειακό, είναι στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επίσης υπάρχει ποτηλιάρισμα στην Εθνική Οδό, έτσι με κατεύθυνση προς Χαλάστρα, στο ύψος εκεί που στρίβεις για περιφερειακό και για Καλοχώρη. Και στη στροφή της Ίνδου έχουμε τις κλασικές καθυστερήσεις.
1: Μικροπράγματα, παιδιά, ξεκίνημα ημέρας, έτσι. Ωραίο καλό.
0: Στα μικρά να μείνουμε, στα μικρά.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Κάπου την είδα την Άννα τώρα αυτή εχθές, σε story.
1: Σε story, μόνο εκεί μπορείς να τη δεις,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: έχει
0: στον δρόμο δεν την είδα.
1: Όλο τον κόσμο, από
0: στην
1: τη Νέα Υόρκη, στον Μπαλί, στην Ήμπιζα, στο Ταμτούμ.
0: Στο Μαϊάμι, στο Ταμτούμ για μαϊμούδες.
1: Όχι, Καγκούν, πώς το λένε.
0: Ταμτούμ το λέγει. Στο Ταμτούμ για μαϊμούδες. Για άλλο πράγμα δεν πήγαινε στο Ταμτούμ, μόνο για μαϊμούδες.
1: Μόνο αν είναι δυνατόν. Όπου και αν είναι, περνάει καλά και ετοιμάζεται όμως.
0: Βεβαίως, έχει κοντζά μου άκα.
1: Άλλος κάνει συναυλίες, άλλος ετοιμάζεται και έρχεται στην Ελλάδα, όπως είναι εδώ ο φίλος Μπάμπης και δεν φαίνεται.
0: Κάνει συναυλία και ο Μπάμπης.
1: Όχι. Δεν φαίνεται το όνομά σου, βρε, πώς σε λένε, δεν ξέρω εδώ πέρα που έστειλε το μήνυμα. Είναι στην Σερβία τώρα και βρέχει. Μας λένε καλημέρα, καλώς να έρθετε. Όπου και σας βρίσκει η καλημέρα μας, η φωνή μας, η παρέα μας. Γεια σου, Μαράκι, που πέρασες και εσύ εκπληκτικά χθες στον Αλκαιώνα. Εν έχουμε πολύ backstage και υλικό να πούμε και μετά.
0: Θα τα πούμε. Λοιπόν, τώρα αυτή την ώρα, 27 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε 1,5 βαθμό πάνω από χθες. Μου αρέσει που χειρώσουν εσύ με τη ζημιά.
1: Αλήθεια. Έχει δροσιά όμως, Γιώργο. Πώς γίνεται αυτό.
0: Δεν μου φάνηκε τόσο, αλλά και χθες. Μάλλον αυτό το αεράκι που έχει το λίγο. Ναι. Αυτό λίγο έτσι μας βοήθησε να νιώσουμε καλύτερα σήμερα. Πάντως από ζέστη και σήμερα δεν θα μας λυπηθεί. Το 34 το έχουμε στο τσεπάκι μας. Και αυτά όλα υπό σκιά, ξέρετε, έτσι. Λέπε. Στο αυτοκίνητό σας δηλαδή θα δείτε κανένα 36-37.
1: Εντάξει.
0: Άμα περνάτε από τα τσιμέντα. Κάνε συννεφάκι άμα περάσει διακοσμητικό, Klein Mind.
1: Θέλετε να σας πω χθες ποια ήταν η ψηλότερη θερμοκρασία και πού.
0: Μη μας λυπηθείς, πες.
1: Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας, 38.
0: Χριστός και Παναγία.
1: Και στο Γαλαξίδι οριακά 38. Στη Σύνδο λέει 36,6.
0: Δεν τους λες και λίγο στη Σύνδο.
1: Πάρα πολύ,
0: λες,
1: ναι.
0: Μήπως έχεις και καμιά χαμηλότερη να μου πεις, ή άμα δεν έχεις ψάξει εκεί. Εγώ εκεί θέλω να επικεντρωθούμε.
1: Εκεί θα
0: πού
1: πάσε.
0: Είναι, να βάλουμε ένα στόχο, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή στη ζωή μου, έστω το καλοκαίρι να πηγαίνω εκεί.
1: Ξέρω εγώ στο. Πού βγάζουν τις πατάτες, στο.
0: Στον Ευρωκόπη. Στον Ευρωκόπη. Παρακαλώ, όποιος μας ακούει από τον Ευρωκόπη να μας πει πόσο είχε χθες. Εντάξει, ευχαριστούμε.

0: Εδώ σε εμά είστε πάντα συντονισμένοι. Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, καλή Παρασκευή.
1: Γεια σου Δημήτρη, για να επανορθώσω. Καλό δρόμο.
0: Για κανεί.
1: Δεν έκανα λάθος, δεν έγραψε το όνομά του απλά.
0: Α, δεν φταίς εσύ.
1: Ναι, εντάξει. Συγνώμη. Νιώθω ότι έκανα μια παράληψη. Παναγιώτη Βάσο Λίτσα, γεια σας και σε εσάς. Φιλάκια πολλά. Με αλκαίο ξύπνησαν κι αυτοί, με όλες τις επιτυχίες που ακούσαμε χθες. Παιδιά, αυτό που ετοίμασε αυτός ο άνθρωπος και όντως. Χάσατε πραγματικά όσοι δεν ήσταν εκεί και για κάποιο λόγο λέγατε, μωρέ, τα ξέρετε τα τραγούδια. Θα ξέρατε κι άλλα τόσα που είχε και είπε, γιατί το ρεπερτόριό του είναι τόσο μεγάλο και όλα ξυπνάνε τόσο όμορφες μνήμες. Ο καθένας, ό,τι ηλικία κι αν είχε, από το 90. Δύο που ξεκίνησε ο Γιώργος στην καριέρα του.
0: Μέχρι κάποια στιγμή τον προλάβατε.
1: Βέβαια και τα καινούργια του.
0: Κάτι. Εγώ, εμένα με τρόμαξε με αυτό που είπε.
1: Τι?
0: Που είπε, α, μπορεί να είναι και η τελευταία φορά τώρα που βγαίνω, μπορεί να ξαναεξαφανιστώ μετά. Ναι. Και να με ξαναδείτε. Άκου τώρα τι μας έκανε.
1: Ξέρεις τι όμως, δεν σταματάει να είναι δημιουργικός αυτό, είναι ακόμα και αν πει δεν κάνω live. Κάτι θα κάνει, γιατί πάντοτε δημιουργικά ήταν παρόν και ήταν εδώ, εκτός από την πρώτη πενταετία που είχε κλείσει το κινητό του. Και όλα αυτά μας τα είπε εδώ στο στούντιο του Κοσμοράδιο, στην ωραία κουβέντα που κάναμε και υπάρχει φυσικά και στο
0: κοσμοράδιο.gr ή και στο Spotify, αν γράψετε τη λέξη Κοσμοράδιο, θα μπείτε εκεί που σας έχουμε και τα highlights μας και τις συνεντεύξεις.
1: Το εκπληκτικό με την χθεσινή βραδιά ήταν ότι εγώ δεν θυμάμαι να ήταν τραγούδι που δεν το άκουσα, αν και σίγουρα κάτι θα υπήρχε. Εκπληκτική μουσική, 14 άτομα πάνω στη σκηνή, πνευστά. Τρεις backing vocalists που μου έκαναν ντουέτα και μαζί, γιατί τέτοιος είναι ο Γιώργος Αλκαίος, μοιράζεται. Και όλη η ενέργεια και όλο. Καλά, όταν είπε το τι, προς το τέλος, όλοι όρθιοι, ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Γιώργο Αλκαίο, σε ευχαριστούμε για αυτήν την καταπληκτική βραδιά που μας χάρισες.
0: Και άλλα ωραία έρχονται παρέα με το Κοσμοράδιο. Σας είπαμε ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι γεμάτο συναυλίες, γεμάτο live που θα είμαστε παρέα, θα κερδίζετε προσκλήσεις, γι' αυτό να είστε εδώ συντονισμένοι.
2: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
3: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
2: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
3: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
2: Κατόγλου, δομικά υλικά.
3: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
2: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

0: Καλημέρα σε όλους σας όπου κι αν είστε, κοντά ή μακριά. Ματσμούτ, ματσμούτ. Έτσι να ξεκινήσει ωραία ημέρα. Τρελοπαρέα μας λέτε, τι κέφι είναι αυτό που έχετε.
1: Αχ, καλέ, εμάς να ρωτάτε.
0: Και εσείς όμως έχετε γούστο, το κάτι άλλο.
1: Δεν μου λέτε. Τι αυτοκίνητο οδηγείς, Μιράντα μου?
0: Τι εννοείς?
1: Τι αυτόματο, με μηχανικό κυβότιο?
0: Εννοείται, είμαι από του κυβωτίου. Εγώ τη παλιά
1: σχολή.
0: Να σου πω, τεμπραγιάζ. Α, αυτό έμαθα. Επίσης το αυτόματο έβγαινε πολύ πιο ακριβό όταν πήγα να πάρω μάξι.
1: Και λέω,
0: έκανα 3.000 ρούχα παραπάνω.
1: Ωραία, κάτσε εκεί πέρα με τις ταχύτητες.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι λέει μια έρευνα για όλους εσάς που έχετε μηχανικό κυβότιο και φαντάζομαι είστε περισσότεροι.
0: Το χειροκίνητο.
1: Το χειροκίνητο, ναι. Συνδέεται, λέει, με, παραδοσιακά με την οδηγική συμμετοχή, τον έλεγχο, την αίσθηση ότι ο οδηγός έχει άμεση σχέση με το αυτοκίνητο. Θα μου πεις τώρα κάτι μας είπες.
0: Τι σημαίνουν όλα αυτά?
1: Έρχεται το Πανεπιστήμιο, το Χόκου. Και μας λέει ότι η καθημερινή οδήγηση αυτοκίνητου με μηχανικό κυβότιο μπορεί να λειτουργήσει ως ήπια μορφή νοητικής εξάσκησης.
0: Καταπληκτικό.
1: Πες ότι λύνεις 5 σοντόκου και 2 σταυρόλεξα.
0: Ωραίο, μ' αρέσει. Γιατί ξέρεις κάτι, συνεργάζεται το μυαλό, ναι, με το πόδι, με το χέρι. Γιατί όλα αυτά κάπου πηγαίνουν, κάπου καταλήγουν σε κάποιες νευρικές, ναι, απολύξεις.
1: Γιατί σου λέει, δεν κάθεσαι να τεμπελιάζεις, να πατάς μόνο φρένο γκάζι όπως τα συγκρούμενα. Έχεις εκεί να συντονίσεις το αριστερό πόδι με το συμπλέκ, το δεξί χέρι και... με το κυβότιο του ταχυτήτων.
0: Και όλη την αίσθηση αυτή που πρέπει να. Και το νου σου, επίσης την προσοχή σου σε αυτό που κάνεις. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Άρα είμαστε εξυπνότεροι, να το πούμε έτσι. Πολύ απλά, γιατί έτσι μας βολεύει.
1: Εντάξει, και αν δεν είστε πολύ έξυπνοι, φανταστείτε ότι θα ήσασταν ακόμη πιο χαζοί αν δεν είχατε τέτοιο κυβότιο.

0: Αργούν ακόμα λίγο οι εκπτώσεις.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, αλλά.
0: Αλλά είδα κάτι, γιατί προσφορές αρχίσανε τώρα κάτι.
1: Προσφορούλες. Επισήμως οι εκπτώσεις.
0: 50% στο δεύτερο τεμάχιο και τέτοια.
1: 13 του μήνα επισήμως οι εκπτώσεις αρχίζουν σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο.
0: Σε 10 μέρες.
1: Έχουμε. Κάντε εσείς.
0: Τη μέρα πέφτει
1: στη Δευτέρα.
0: Δευτέρα, ωραία.
1: Ναι. Κάντε εσείς τη βόλτα σας, κάντε εσείς τη γύρα σας. Πάντως, επειδή τα πράγματα θέλουμε εύκολα στη ζωή σας, μην στη ζωή μας γενικότερα, για την ασφάλεια του οχήματος, χωρίς να περιμένουμε κάτι να πάει στραβά για να ανησυχήσουμε και να αγχωθούμε, τα κανονίζουμε από πριν. Απλά και ωραία για να ξέρουμε τι μας καλύπτει πριν το χρειαστούμε. Η Insurance Market είναι εδώ για εμάς. insurancemarket.gr, η νούμερο 1 online πλατφόρμα ασφάλισης. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Πάμε τώρα να δούμε πόσο απλά είναι για τους οδηγούς τα πράγματα στους δρόμους. Πού δυσκολεύονται, Σοφία?
2: Δυσκολεύονται στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Υπάρχουν λίγες καθυστερήσεις. Μερικές ακόμη έχουμε στην Εθνική Οδό προς Χαλάστρα, λίγο πριν τη στροφή για περιφερειακό και για Καλοχώρη και στη στροφή της Ίνδου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa, εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.

0: Άιντε να μαζί σου.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Αυτό το τραγούδι είναι ναι. Λες και είμαστε σε γλέντι.
1: Σε γλέντι γάμου. Έχεις πάει σε γλέντι και το χόρεψε αυτό? Όχι.
0: Ούτε καν.
1: Αλλά έτσι σου έρχεται.
0: Όχι, έτσι μου κάνει. Το σκέφτομαι και έχει.
1: Ρίξε ένα χορό, ρε Γιώργο. Τι σε κρατάει δηλαδή, επειδή κάθεσαι μια καρέκλα και κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο.
0: Η κονσόλα τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, καρέκλα να
1: κάνει πέρα
0: πράγματα.
1: Την καρέκλα. Την κονσόλα δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αλλά έλα από εδώ, άμα θέλει, σου κάνουμε χώρο. Και εμείς παλαμάκια. Όπα, όπα.
0: Ωραία, τι έχει να γίνει.
1: Καλώς μας ήρθατε όλοι. Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μαρία. Και χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά.
1: Ένα, περίμενε, Μαρία. Να τραγουδήσει η Βύση.
0: Ναι.
1: Και να σου ξαναπούμε χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Να σε καλά.
1: Κατάλαβες
2: ποιο. Μου το έκανε.
1: Ναι, η κόρη σου.
0: Το βρήκες.
1: Και όχι μόνο, κάτσε.
0: Α, κι άλλος κόσμος.
1: Έχεις πόσα παιδιά?
2: Έχω 3 παιδιά και 3 εγγόνια.
1: Αχ, να τα χαίρεσαι.
0: Ζωή να έχουν, να τα χαίρεσαι και να σε χαίρονται.
1: Τι ωραία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
1: Η Ειρήνη, Σταυρούλα, ο Χρήστος. Τα παιδιά σου είναι αυτά, ε?
2: Ναι, ναι.
1: Μας έστειλαν το μήνυμα. Χρόνια πολλά. Σ' αγαπάνε πολύ και είναι πάρα πολύ τυχεροί που σε έχουν και έχουν μια τέτοια μανούλα όπως εσύ. Αυτό μας είπαν.
2: Ευχαριστώ πολύ. Το ξέρω και εγώ, τα αγαπώ πολύ.
1: Μπράβο, έτσι. Να είστε αγαπημένοι. Μαράκι, σήμερα έτσι που έχεις τα γενέθλιά σου, έχεις
0: καμία. Είναι και Παρασκευή, ε?
1: Καμιά μάζοξη, κάτι.
0: Κάτι τι.
2: Με τα παιδιά, με τα παιδιά.
0: Ωραία.
1: Τι φαγάκι ετοίμασες ή θα βγείτε έξω?
2: Α, όχι, βγούμε έξω.
1: Καλά θα κάνεις, Μαρία.
0: Μα τώρα σου έκατσα να φάγω τη μέρα μου στην κουζίνα. Α, στο καλό.
1: Τέτοια μέρα έχει και ζέστη, βάλουμε εδώ τους φούρνους, τις κατσαρόλες, υδρατμούς. Θα χαλάσει και το μαλλί. Άντε, μπράβο. Μαράκι, να περάσεις καλά. Πολύ χρόνο.
2: Πάρα πολύ, παιδιά. Και εσείς να είστε καλά, όλοι.
1: Από το Κοσμοράδιο είμαστε, το κατάλαβες?
2: Ναι, ναι.
0: Το κατάλαβες.
1: Φιλάκια πολλά, να σε πάντα γέρι και χαμογελά.
2: Επίσης, ευχαριστώ.
0: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Ωραία, ξεκινήσαμε τα τηλεφωνήματα. Έκπληξη, με χαρά και χαμόγελα.
0: Να σου πω κάτι. Έλα. Αν είχες σήμερα γενέθλια και έπρεπε να μας μαγειρέψεις.
1: Όχι, δεν σου
0: Έπρεπε. Για κάποιο λόγο, ήσουν, ας πούμε.
1: Δροσερά πράγματα.
0: Να μας μαγειρέψεις, είπα. Όχι τώρα. Ιδίες.
1: Κάτσε, η σαλάτα μόνη της φτιάχνεται. Δεν παίρνω έτοιμα μαρούλια και έτοιμα κομμένα, να ξέρεις.
0: Άσε, φαΐ. Να ανάβει το τσουκάλι.
1: Δεν ανάβω τσουκάλι, θα έχει ζέστη.
0: Πες ότι έπρεπε, σου λέω, για κάποιο λόγο. Έρχονταν κάποιο επίσημο.
1: Επίσημα μόνο στο σπίτι μου. Γεια σου, Αποστόλη.
4: Γεια.
1: Τι κάνει?
0: Γεια σου, Αποστόλη.
4: Γεια.
1: Αχ, καταλαβέ ο Αποστόλη. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Ό,τι επιθυμεί, βρε.
4: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι γέρο, είσαι ήδη στο χωράφι?
4: Όχι.
1: Όχι. Ή δεν πα χωράφι γενικά, πάνε άλλοι.
4: Δεν πάω.
1: Α, δεν πάει. Καλά, γελάει. Γιατί γελάς έτσι, ρε Αποστόλη?
0: Γελάει πονηρά.
1: Πες μας. Θα σου πούμε κι εμείς τι έχουμε να σου πούμε, αλλά πες κι εσύ γιατί γελάς.
4: Κατάλαβα.
0: Μπράβο σου. Όχι, μπράβο. Ποιοι είμαστε, ρε, που μας κατάλαβες, για πες.
1: Λέγε.
0: Έλα, λέγε.
1: Λέγε. Έστω, πες.
4: Κοσμοράδιο.
1: Σωστός.
0: Κατάλαβα. Τσακάλι, τσακάλι.
1: Τώρα, Αποστόλη, έχεις κανονίσει σήμερα τσιπουράκια, ρετσινούλες. Κρασοκατάσταση, κάτι?
4: Σίγουρα, ναι.
1: Άντε, μπράβο. Χρόνια πολλά και από εμάς εδώ από το Κοσμοράδιο. Χρόνια πολλά από τη γυναίκα σου, την Ξένια, την κόρη σου, τη Μαρία, τη Γεωργία, το Ραφαήλ. Τα παιδιά σου σ' αγαπάνε πολύ. Και εσύ, αλήθεια, δεν έχεις νεκταρίνια? Ή έχεις?
4: Εγώ ταξιτζής είμαι.
1: Α, οκ. Okay. Εντάξει. Απλά ξέρουμε ότι το μακροχώρι Μαθίας που είσαι βγάζει καταπληκτικά νεκταρίνια και έχω ένα φίλο εκεί, τον κύριο Γιώργο και την κυρία Μαρίκα. Δεν ξέρω αν τους ξέρεις. Που έχουν πολύ ωραίο προϊόν. Εσύ μεταφέρεις κόσμο.
4: Ναι, έτσι.
1: Ωραία.
0: Καθένα στη δουλειά του.
1: Έτσι, μπράβο, Αποστόλη. Να είσαι γερός, να περάσεις ωραία, να είσαι χαλαρός τύπος, να σε χαίρονται οι δικοί σου.
4: Ευχαριστώ, να είστε καλά κι εσείς.
0: Γεια! Τα φιλιά μας, καλημέρα!
1: Ναι, γιατί η υποσημείωση ήταν από το μακροχώρι Μαθίας με τα ωραία νεκταρίνια.
0: Α,
1: και το έχω πιστοποιήσει αυτό.
0: Έκαναν απλά διαφήμιση, ναι. Δεν είχαν δικά τους. Ήταν έτσι, για το pop, βρέδερφε.
1: Πάντα έτσι πάει, λοιπόν. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber.
0: Στο 6982-951-951.
1: Γράφετε όνομα, τηλέφωνο του προσώπου που θέλετε να καλέσετε. Τώρα, αν στείλετε, πάει για Δευτέρα, παιδιά.
0: Ναι, ναι, γιατί σήμερα είμαστε πλήρεις.
1: Πληρέστατοι. Έχουμε βάλει χαρτάκια προτεραιότητας. Κάποιοι κάνετε τα ρεζερβές σας από μέρες πριν.
5: Ναι.
1: Νίκο!
0: Γεια σου, Νίκο!
5: Καλημέρα!
1: Χρόνια πολλά!
0: Χρόνια πολλά!
5: Χρόνια σου πολλά!
1: Όπα! Χρόνια σου πολλά!
0: Έλα!
1: Σήμερα γιορτάζει! Τι θα γίνει σήμερα στα γενέθλιά σου, βρε?
5: Τι θα κάνω?
1: Τι θα γίνει, εσύ θα μας πεις?
0: Εσύ να ρωτάμε.
1: Θα γλεντήσεις.
5: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Λέω αν θα γιορτάσεις ή αν θα πεις δεν βαριέσαι, δεν έχω όρεξη.
0: Σιγά.
1: Ζέστη.
5: Όχι, τι είναι αυτά, είναι μόνο νούμερα είναι. Εμείς γιορτάζουμε κάθε μέρα.
1: Μπράβο, ρε Νικόλα.
5: Αυτό σήμερα λίγο παραπάνω.
1: Έτσι σε θέλω.
0: Μπράβο.
1: Είσαι τυχερός που έχεις κάποιους ανθρώπους στη ζωή σου, έτσι μας είπαν εδώ στο μήνυμα.
0: Ποιους?
5: Ναι, βέβαια.
1: Το ξέρεις, ε. Τα αδέρφια σου μας έστειλαν μήνυμα εδώ στο Κοσμοράδιο. Πες όμως τα ονόματά τους, γιατί δεν μας τα γράψανε.
0: Έλα, πες τα εσύ.
1: Όχι. Έλα, λέγε, κάντε τους διαφήμιση.
5: Είναι η Σάρα και η Ευθύμη.
1: Σάρα και Ευθύμης, ωραιότατα. Να ξέρεις, σου εύχονται να χαρίζεις περισσότερη ηρεμία στον εαυτό σου, να μην ανάβεις με το παραμικρό και να μην χαλάς τη διάθεσή σου για μικροπράγματα. Κατά τα άλλα, σε αγαπάνε πάρα πολύ και να ζεις τα μέτρητες ωραίες στιγμές παρέα.
0: Δηλαδή, περιμέναν τα γενέθλιά σου. Περιμέναν τα γενέθλιά σου για να σε πούνε νευρικό και μη γιάνγκεκτο. Εγώ αυτό κατάλαβα. Έτσι.
5: Ναι.
1: Δεν είσαι όμως.
0: Δεν είσαι καλέ.
5: Όχι.
0: Καμιά φορά μόνο.
1: Ένα πολύ χαμογελαστό και κεφάτο τύπο ακούω. Νίκο, χρόνια πολλά και πάλι από όλους εδώ από το Κοσμοράδιο. Φιλιά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα φιλιά μας, πολύχρονος.
1: Γεια. Εντάξει, τώρα κανένα φυτιλάκι καμιά φορά, ρε παιδί.
0: Αλλά
1: μου.
0: Τι να κάνεις.
1: Όλοι άνθρωποι είμαστε.
0: Τι να κάνεις.
1: Συμβαίνουν
0: αυτά. Έχουμε κι άλλο.
1: Έχουμε ένα ακόμα, γιατί γίνεται το χαμούλι σήμερα, όπως είπαμε.
0: Για να σας προλάβουμε όλους.
1: Και είστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι οι φίλοι Κυριακοί που σήμερα είναι Παρασκευούλα.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή μας.
1: Και η Χρύσα, εξίσου.
0: Λες και αυτή.
1: Χρύσα! Αν κάποιος άνοιξε το ραδιόφωνο τώρα.
0: Τι πάθανε αυτή, χάλασε το Κοσμοράδιο.
1: Συνήθως τραγούδια έχει. Ναι, ναι. Πολλά και θα τα ακούσετε όλα στη σειρά. Πολλές επιτυχίες και δώρο έχουμε να σας δώσουμε, να ανησυχείτε.
0: Σε πολύ λίγο έρχεται δωράκι, το πρώτο της ημέρας.
1: Όλα προγραμματισμός
6: που καλέσατε.
1: Δεν γίνεται, ο στρατιωτικός δεν μπόρεσε να μας.
0: Καλέ, τσιγκουράτα τώρα.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, εσύ να σε καλά.
1: Θα έχουμε δεύτερο μέρος τηλεφωνημάτων σε λίγο και το δώρο όπως σας είπαμε.
0: Και τώρα η Πέγκυζη να έρχεται εδώ πέρα σε αμυντική κατάσταση. Για πάμε να την ακούσουμε.

0: σωστά.
1: Εδώ είναι τα σωστά, εδώ είναι τα ωραία, εδώ είναι και πολύ ωραίοι διαγωνισμοί που σας έχουμε και ειδικά εσείς που έχετε μικρούς φίλους στην παρέα, έρχεται ένας διαγωνισμός αμέσως τώρα για κάτι που θέλετε πάρα πολύ να δείτε, ακόμα και να μην το ξέρετε ακόμα.
2: Ο Μάγος του Οζ από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, ένα musical το οποίο σίγουρα το έχετε ακουστά, έφτασε η στιγμή να το παρακολουθήσετε. Ένα κορίτσι που ονειρεύεται να ταξιδέψει πέρα από το ουράνιο τόξο, να ανακαλύψει ποια είναι, αλλά παρασύρεται από ένα δυνατό κυκλώνα. Εκεί όμως κάνει τις απαραίτητες γνωριμίες και διασχίζει ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις, αποκαλύψεις και ανατροπές.
1: Μια πάρα πολύ όμορφη παράσταση με πολύ ουσιαστικά μηνύματα για τους μικρούς μας φίλους και για εμάς τους μεγάλους. Σίγουρα όταν κάτι ωραίο συμβαίνει μπροστά μας, θέλουμε να είμαστε κι εμείς από δίπλα. Αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείτε στις 6 του μηνός που είναι τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 παρατέταρτο στο θέατρο Κήπου, είναι να πάρετε το κινητό σας
2: και να μπείτε στο Viber, στέλνετε μήνυμα στο 6982 951 951 γράφοντας τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Τρεις διπλές προσκλήσεις για το Μάγο του Οζ τη Δευτέρα στο θέατρο Κήπου θα γίνουν δικές σας.
3: Βίβιαν Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
2: Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως τα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από την more.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Μην το χάσετε!
2: Η ώρα είναι 9.
3: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο

0: Οικοσύστημα της UNESCO.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Καταδικάστηκαν 21 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών σε ποδοσφαιρικό γήπεδο και πιάτσες οπαδών στα δυτικά της πόλης. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές στην Κασάνδρα λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πανελλαδικές 2026. Ανακοινώνονται σήμερα οι βαθμολογίες στα ειδικά και μουσικά μαθήματα. Περού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σχεδόν 800 κηδήμοι λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων που συνδέονται με το φαινόμενο Ελνίνιο. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πόσο υγιεινό είναι τελικά το καρπουζάκι που τόσο μας αρέσει?
3: Θα το αναλύσουμε. Επίσης, θα κερδίσετε δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το PharmaTip για κορεάτικα προϊόντα.
2: Έχουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη φυσικά και έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Θα τα σπάσουμε.

0: Έτσι μας αρέσει να ξεκινάμε τη μέρα μας, όμορφα και ωραία και αισιόδοξα. Κοσμοράδιο 95,1. Γιώργος Μιράντα εδώ. Και που λες, Γιώργο, χθες, λίγο πριν πάω στη συναυλία του Αλκαίου στη Μονή Λαζαριστών, λέω, προγραμματίσω ένα πλυντηριάκι.
1: Καλά έκανες.
0: Μόλις γυρίσω, 10.30-12 παράλληλο.
1: Όταν βρει, να το απλώσει.
0: Ωραιότατα.
1: Ωραία.
0: Έτσι έκανα.
1: Να βγει ο Μόρτης, να πει η μάνα μου είναι προκομμένη, ελάτε να δείτε απλώνει.
0: Ναι, γιατί όταν απλώνουμε μπουγάδο, ο Μόρτης βγαίνει στο μπαλκόνι και φωνάζει. Καλά,
1: να δουν εδώ πέρα την προκοπή.
0: Λοιπόν, φτάνω στο σπίτι, ανοίγω το. Πώ το λένε?
1: Άνοιξε το παράθυρο να πει.
0: Το πλυντήριο.
1: Το πλυντήριο.
0: Κάνω, ξεντύνομαι, λέω, να απλώσω τα ρούχα μετά, έτσι να είμαι με τα άνετα τα ρούχα, μην είμαι με τα τη συναυλία τέλο πάντων. Πλένω λίγο τα μούτρα μου. Πάω να βάλω τα ρούχα στην λεκανίτσα να τα απλώσω. Λέω, πολύ στεγνά είναι αυτά. Πολύ ώρα δεν τα άφησα. Στις πόσες τροφές το είχα βάλει και στύφτηκαν και στέγνωσαν. Και στέγνωσαν κιόλα. Παίρνω τη λεκανίτσα, πάω όλο αυτό το ύφασμα, επειδή αν ήταν πιο απαλό, θα βάλα το γρήγορο στο.
1: Λες, είναι αυτό που δεν κρατά νερό. Στέγνωσε μέσα στο πλυντήριο.
0: Ναι, το απλώνω. Θεό στεγνώ. Α, ωραία. Παίρνω το άλλο το μπλουζάκι, επίσης στεγνώ.
1: Και αυτό θεό στεγνώ.
0: Κάποια στιγμή το υγρό απορρυπαντικό ήρθε και μου σκέψε τα υπόλοιπα.
1: Δεν κάτι είχε ξεχάσει να πατήσει, Μιράντα μου, το start.
0: Το κουμπί αυτό, Γιώργο.
1: Ωραία.
0: Απλό, πολύ
1: την
0: απλό.
1: Επόμενη φορά θα προσέχει λίγο παραπάνω.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Άλλο!
1: Γεια σα, όπου και αν είστε, αν αρμενίζετε στο Αιγαίο. Αχ, ωραία.
0: Σε πελαγά, αρμενίζω.
1: Πάντω να σου πω, αν έχει και σκάφο, και αυτό θέλει ασφάλεια τώρα που το σκέφτομαι.
0: Δεν θέλει.
1: Όλα θέλουν, ό,τι και να έχετε. Και ακίνητο να έχετε, καλό είναι να το έχετε ασφαλισμένο. Πάντω και για το αυτοκίνητο, το όχημα, το δίκυκλο, οτιδήποτε. Insurance Market, που όταν μπαίνει σε αυτό το site, βλέπει ότι οι άνθρωποι έχουν κάνει τη δουλειά που εσύ δεν θα μπορούσε να κάνει, δηλαδή να έχει εύκολα τι επιλογέ.
0: Πώ να συγκρίνει, παιδί μου, τώρα 25 ασφαλιστικέ, να δει τι περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρί ασάφειε όμω, ε.
1: Έτσι. Και να ξέρουμε τι είναι οι όροι, τα ψηλά γράμματα, οι καλύψει. Απλά είναι όταν κάποιο σου τα εξηγεί κατανοητά, όπω κάνει Insurance Market.
0: 15 χρόνια κάνω την ασφάλιση απλή άλλωστε και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη, Σοφία.
2: Παραμένει το ποτηλιάρισμα στον περιφερειακό από την Ευκαρπία μέχρι την Πολύχνη με κατεύθυνση προ τα ανατολικά. Επίση έχουμε μερικέ καθυστερήσει στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου εκεί λίγο πριν, πριν το σβεστοχώρι. Μερικέ ακόμη καθυστερήσει έχουμε στην κάθοδο τη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψο τη Νεάπολη, στη Μοναστηρίου στο ύψο τη Δενδροποτάμου με κατεύθυνση προ το κέντρο τη πόλη και παραμένουν και οι καθυστερήσει στην Εθνική Οδό προ Χαλάστρα, λίγο πριν τη στροφή του Καλοχωρίου και του Περιφερειακού.

0: Τι ωραίο τραγούδι, πόσο μας αρέσει. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, λένε οι μέλισσες εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Να είναι καλοκαίρι στη διάθεσή μας πάντοτε, γιατί καιρικά δεν μπορούμε, παιδιά. Πρέπει να έχουμε τις εποχές κανονικά, όπως πρέπει. Γιατί αλλιώς κακά τα μαντάτα. Κλιματική αλλαγή. Καλημέρα, Κυριακή.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Κυριακή.
1: Α, γεια και στην παρεούλα μέσα.
2: Έχουμε, ναι, παρεούλα.
1: Αγοράκι, κοριτσάκι.
2: Είναι η
1: Αλίκη. Αλίκη, καλημέρα, Αλίκη. Γεια. Κυριακή, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Είμαστε.
1: Και μάθαμε.
2: Μια χρονιά, ο φίλος μου ο Κώστας.
1: Ναι.
2: Βάλει έκπληξη.
1: Έκπληξη, μπράβο. Για τα γενέθλιά σου που είναι αύριο Σάββατο.
0: Δεν πειράζει, θα είμαστε από σήμερα.
1: Και για την Αλίκη αυτό, έτσι. Η Κυριακή που έχει γενέθλια το Σάββατο και γιορτή την Τρίτη.
0: Υπέροχα.
1: Τι ωραία που τα τέριαξες.
2: Για σένα. Κατά...
1: Ποια μέρα είναι το πάρτι, τι έχεις κανονίσει?
2: Το πάρτι είναι αύριο.
1: Ωραίοτατα, ωραίοτατα. Εκεί στο σπίτι με φίλους.
2: Βασικά είναι από σήμερα το βράδυ και αύριο.
1: Ωραία. Τι έχει να γίνει, εξαιρετικά. Πανικός. Χρόνια πολλά. Τον Κώστα τον κατάλαβες βεβαίως. Και μαζονάκι λέει σου αφιερώνει που σου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Σωστά.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ ακόμη μια χρονιά. Είναι οικογενειακός μας φίλος. Τον αγαπάμε πάρα πάρα πολύ.
1: Και αυτό σε εσάς από ό,τι φαίνεται.
2: Αλήθεια.
1: Φιλάκια πολλά, πολύχρονη και καλό καλοκαίρι.
2: Πάμε να παρτάρουμε.
1: Ναι.
0: Πάμε. Τα φιλιά μας, καλημέρα.
1: Γεια σου, Κυριακή. Ωραία διάθεση, έτσι είναι.
0: Ξέρω πρωί.
1: Να ξεκινά. Σκέφτεσαι, έτσι η ώρα θα περάσει το βράδυ. Ναι. Ανυπομονησία. Ωραιότατα.
0: Καλά να περάσουν τα παιδιά.
1: Αυτό είναι το feeling που θέλουμε να έχετε.
0: Ψήτε και για εμάς που δεν μπορούμε.
1: Και αν δεν το έχετε. Γιατί δεν μπορούμε, Γιώργο, ένα ποτάκι.
0: Εγώ δεν μπορώ.
1: Τίποτα.
0: Από το.
1: Όχι αντιβίωση, το άλλο.
0: Το άλλο.
1: Ναι. Μέχρι πότε, βρε Γιώργο, το άλλο.
0: Άλλες τρεις μέρες.
1: Μόλις.
0: Πήγαμε για τσίπουρα και δεν μπορούσα να πιω τσίπουρο.
1: Δεν
0: το γαμόνο του Μεσέδε.
1: Κακοπέρασε. Δημήτρη, όχι, δεν ξέρω. Να σου πω, τσίπουρο χωρίς αλκοόλ δεν υπάρχει.
0: Όχι,
1: θεός. Κλείσει μας, προωθείτε, πάει. Γιατί ξέρεις, έχουν βγάλει πάρα πολλά. Βέβαια είναι άλλα από τα εκείνα, τα τζιν, τα έτσι, τα αλλιώ.
0: Προ το παρόν δεν έχει παγώσει κόλαση, οπότε τσίπουρο χωρίς αλκοόλ δεν έχει βγει.
1: Δες τώρα challenge.
0: Θεός φυλάξει.
1: Τι θα μπορέσει να
0: κάνει. Δεν θα πει να αν υπήρχε. Συγγνώμη. Τι με νοιάζει.
1: Θέλει να.
0: Τι με νοιάζει το τσίπουρο χωρίς αλκοόλ.
1: Θε την αντράλα. Σε προσβάλλω και μόνο που το λέω.
0: Δεν με νοιάζει και το τζιν χωρίς αλκοόλ επίσης, αλλά.
1: Κοίτα.
0: Τι σου κάνει,
1: απλά για τέτοιες περιπτώσεις που παίρνεις κάτι και δεν μπορείς να πεις αλκοόλ.
0: Για μια σόδα.
1: Να έχεις λίγο τη γεύση.
0: Μια λεμονάδα grapefruit.
1: Ζαχαρούτσικο.
0: Έχει και με στέβια.
1: Ναι. Αλέξανδρε.
3: Ναι.
1: Καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Ναι.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1 και πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
3: Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι έτοιμος για δουλειά ή δεν δουλεύεις σήμερα?
3: Δουλεύω σήμερα, κατεβαίνω 2 ώρες για δουλειά.
0: Εντάξει, είναι σήμερα για να το παιδί.
1: Bartender μάθαμε.
3: Πολύ σωστά μάθατε.
1: Ποιο είναι το κοκτέιλ που αν έρθω τώρα είσαι και εδώ γειτονιά στην Καρόλου Ντίλ? Να σου πω εκεί περκάρω το μηχανάκι μου, Αλέξανδρε.
0: Τέλει, θα την περιμένεις 2 ώρες με ένα κοκτέιλ.
1: Μόλις σχολάσω, σου πω, Αλέξανδρε, εμένα μου αρέσει η Μαργαρίτα.
3: Με μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ να είσαι καλά.
1: Ωραίος τύπος είσαι.
3: Ευχαριστώ και το πουλάκι που σας το μετέφερε σίγουρα.
1: Μαντεύεις ποιο είναι αυτό το πουλάκι?
0: Ποιο πουλάκι είναι αυτό?
3: Μαντεύω, ναι, είναι η Δήμητρα, έχει βρει σίγουρα. Είναι η μόνη σας συνάδελφος.
1: Να σου πω.
3: Κάποιος, έχω και κάποιες υποψίες βέβαια, αλλά θέλω να
1: έχει
3: τη Δήμητρα.
1: Τη δικιά μας τότε Δημητρούλα λες. Αλλά εγώ έχω εδώ μια θεία Δήμητρα.
0: Θεία.
1: Θεία Δήμητρα.
3: Η θεία μου η Δήμητρα.
1: Και αυτή η Δήμητρα όμως.
0: Μπράβο. Σε όλες τις Δήμητρες.
1: Αλέξανδρε, που μας είπε όταν ήσουν μικρός και σε ρωτούσανε πώς σε λένε, τι έλεγες, θυμάσαι? Άκαντο.
3: Θυμάμαι.
0: Άκαντο. Τέλειο. Υπέροχο.
1: Δύσκολο.
0: Θα έρθουμε το μεσημέρι να σας πείσουμε έτσι. Ο Άκαντο είναι εδώ. Μια Μαργαρίτα.
1: Τα καλύτερα σου εύχεται η θεία. Βεβαίως γερός, ευτυχισμένος, ευλογημένος. Όλα τα καλά και από εμάς. Φιλιά πολλά, Αλέξανδρε.
3: Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Τα φιλιά μας. Τα λέμε το μεσημέρι για Μαργαρίτες.
1: Αφού δεν μπορείς να πιείς τώρα, μην με
0: ξεσηκώνεις. Θα πιείς εσύ στα μάτα. Θα σου δώσω τη δικιά μου.
1: Πείσες,
0: εγώ και εσένα δουλεύω. Πιείς δύο, εγώ θα κάνω ψέματα. Θα γλύφω τα λάτια. Ούτε αλάτι κάνει με τη βρωμοκορτιζόνη. Άσε με τώρα.
1: Σε βλέπω και ένα σμούθι.
0: Ωραίο. Τι σμούθι μεσημεριάτικα και εσύ είσαι με τα καλά σου.
1: Γιατί δροσερό είναι.
0: Δεν θέλω να δροσιστώ. Θέλω να καψωθώ. Άσε με τώρα. Εμένα τσιγκουράκι θα κοσονόμουν.
1: Έχει πολύ ωραία. ωραία κοκτέιλ που βάζεις μέσα ταμπάσκο και γίνεσαι.
0: Ταμπάσκο, άπαπα, αυτό καίει και μετά. Να μην πω τώρα.
1: Και το είναι σου καίει και το.
0: Ναι, και το. Ό,τι υπάρχει καίγεται. Άσε τώρα, για τέτοια είμαστε.
1: Η τουρμπίνα σου, τέλος πάντων.
0: Χριστέ μου. Χάλασε κι αυτή. Πάει σου λίγο σοβολάνη.
1: Παρασκευή είναι σήμερα. Είπα λίγο να ευθυμίσουμε, ρε αδερφέ.
0: Η τουρμπίνα μου. Χριστός και Παναγία.
1: Να σηκώσει. Μαρία, όχι.
0: Όχι, Μαρία, ευτυχώς να σηκώσει. Να είναι καλά.
1: Κοσμοράδιο 95,1 ακούτε.
0: Κατά τα άλλα.
1: Την ώρα κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Γι' αυτό.
2: Παρακαλώ.
1: Μαράκι.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρία.
1: Δέχεσαι ευχές για τα γενέθλια προεόρτια.
2: Ναι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ευτυχισμένα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και τι να πω για σένα. Ξέρω ότι είσαι, έχεις τρία παιδιά.
0: Ναι.
1: Να τα χαίρεσαι.
0: Να τα χαίρεσαι.
1: Και εσύ και ο Νίκος.
2: Ευχαριστώ.
1: Και ο Νίκος. Βέβαια, εσύ λέει πολύ συχνά λες πως έχεις τέσσερα παιδιά. Γιατί μετράς και τον Νίκο μέσα.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Λογικό μου ακούγεται.
2: Είναι το ενήλικο παιδί, το 47.
1: Αχ, κάποια παιδιά δεν μεγαλώνουν ποτέ, κάποια γόρια, μαράκι.
2: Ακριβώς.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο, σου στείλουμε πολλές ευχές. Ο Νίκος σου, το ενήλικο παιδί σου, μας έβαλε να σε καλέσουμε. Ευγνωμονώντας και για τα 20 χρόνια που είστε παντρεμένοι.
0: Τι ωραία.
1: Και πολλές ευχές από όλους μας και από εκείνου, βεβαίως. Φιλιά πολλά.
0: Φιλάκια.
2: Ευχαριστώ πολύ, φιλάκια.
0: Καλημέρα.
1: Και να περάσεις εκπληκτικά στα γενέθλια.
0: Βεβαίως. Έχουμε και άλλα.
1: Έχουμε.
0: Τρελαθήκα.
1: Ένα ακόμη.
0: Το αφεντικό τρελάθηκε.
1: Οριακά και μπορούμε.
0: Αυτό ήταν.
1: Φιλιά πολλά. Φαίνονται νοικοκυρές, λέει.
0: Τι?
1: Α, υπονοούμενο αυτό, Νίκο, επειδή δεν πάτησα το κουμπί για το πλυντήριο.
0: Έλα, μωρέ.
1: Είχα
0: τώρα
1: το μυαλό μου στο Γιώργο Αλκαίο. Συγγνώμη, είναι και προτεραιότητα στη ζωή μας.
0: Έχει βάλει αυτό το πλυντήριο.
1: Σε παρακαλώ. Το προγραμμάτισα όμως σε τρεις ώρες. Καλημέρα, Στέλιο.
0: Γεια σου, Στέλιο.
1: Είμαστε από Θεσσαλονίκη, από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από εκεί είμαστε, βεβαίως.
1: Αχά. Με μία μικρή καθυστέρηση να σου πούμε.
0: Τόση δα, τόση δα.
1: Ευπιθώς αναφέρουμε.
0: Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν ξέρω τι. Ναι, αλλά γινόταν ένας χαμός. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πω σε ένα στρατιωτικό. Αναφέρουμε.
0: Ξεκίνα, ό,τι ξέρεις. Ιταλική στο ναυτικό. Τράβα, μπρος. Δεν στο ναυτικό άνθρωπο. Α, δεν πειράζει, αυτό ξέραμε.
4: Σας ακούω κι εγώ κάθε μέρα.
0: Τι ωραία.
1: Είσαι στην. Πού είσαι, στην Έδεσσα?
4: Τώρα είμαι σε ένα φίλο, μαζεύουμε κεράσια.
1: Ω, κεράσια. Σε ποιο μέρος, περιοχή πες?
4: Στην Έδεσσα, σε ένα χωριό.
1: Χωριό, πώς το λένε?
4: Καρυδιά.
1: Καρυδιά. Α, γιατί ξέρουμε την κερασιά Έδεσσα. Έχει και καρυδιά. Δεν πολύ ωραία.
0: Καρυδιά δεν θα πρέπει να βγάζει καρύδια. Με συγχωρείς τώρα δηλαδή.
1: Θέλει.
0: Αφού κερασιά βγάζει.
1: Θέλει δάσος. Στέλιο, τις ευχές μας κυρίως όμως από τον Λάκη, τον νονό σου.
4: Το
1: θείο. Θείο, ναι. Το θείο σου από τη Στουτγκάρδη. Πολλές ευχές. Να είσαι γερός και καλή σοδιά. Καλά μαζέματα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια.
0: Τα φιλιά μας. Καλημέρα.
1: Εγώ εντάξει. Κάνω τη θέση.
0: Εγώ λέω να πάρουμε κι άλλα.
1: Έχουμε.
0: Πάμε ένα μισάωρο τώρα ακόμα. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα πολλά και ωραία εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και μια αποκάλυψη θα σας κάνουμε πολύ, σε πολύ λίγο, για την Ελένη Φουρέιρα.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
9: Καλλιτέχνης
8: Μαρσό.
9: Τίτλος
8: Γρανίτα Λεμόνι.
10: Σαν γρανίτα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Βουτώντας στα βάθη, πετώντας στα ύψη, καρδιά που χυμά.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα με το καινούργιο της τραγούδι
1: Jackie O. Και ήταν καταπληκτικά τα όσα ζήσαν οι φίλοι στην Αθήνα πρώτη του μήνα εκεί στο Κατράκιο που εμφανίστηκε.
0: Έχει ξεκινήσει το Hybrid Tour.
1: Και 8 του μήνα η επόμενη στάση είναι εδώ Θεσσαλονίκη και η ίδια αναρωτιέται: Θεσσαλονίκη, είσαι έτοιμη?
0: Είμαι! Κάνω εγώ τη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Όλοι είμαστε.
0: Τετάρτη στις 9.30 στο θέατρο Γης. Εκεί θα βρεθούμε. Εννοείται ότι θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την συναυλία αυτή.
1: Το νου σας στα social. Κυρίως στο Instagram θα πω εγώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως να το έχετε. Θα είναι και η Μαρσό μαζί. Και Mystery Guest Special έκπληξη. Χαμός θα γίνει.
1: Το που πάντα έχει κάποιον και λες. Α! Είναι και ο.
0: Κλάδε.
1: Λοιπόν, αυτά είναι ωραία. Ωραίες στιγμές να τις ζούμε παρέα. Και δεν είναι μόνο θα κερδίσετε προσκλήσεις μέσω Instagram και μέσω από όλες τις εκπομπές του Κοσμοράδιου. Να είστε εδώ όταν δίνει το σύνθημα η παραγωγική σας λένε στείλτε τώρα προσκλήσεις, στείλτε τώρα μηνύματα.
0: Εκείνη την ώρα θα στέλνετε.
1: Δεν το λέω τώρα να στείλετε.
0: Όχι, τώρα μην στείλετε. Είπαμε όταν σας πούμε ή όταν σας πει ο κάθε παραγωγός.
1: Και η μεγάλη έκπληξη θα την έχουμε εδώ την Ελένη Φουρέιρα μαζί μας στο στούντιο, στο πρωινό. Θα πιούμε καφέ παρέα, θα την γνωρίσουμε καλύτερα. Την έχουμε δει πολλές φορές έτσι backstage, λίγο πριν ξεκινήσει τις εμφανίσεις της.
0: Αλλά καιρός να έρθει και για ένα καφεδάκι εδώ, στα δικά μας τα λιμέρια.
1: Γιατί ξυπνάει και πρωί με το μωρό, έτσι και τώρα θα έρθει εδώ για πρωινό στο Κοσμοράδιο την 3η 7 του Ιούλη. Η Ελένη Φουρέιρα θα είναι εδώ στο στούντιο στο Κοσμοράδιο 95,1.

Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλοκαιρινά, ωραία, δροσερά, υπέροχα. Με συννεφιά σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Και αυτό το μπορούμε και το αντέχουμε. Έτσι κι αλλιώς Ιούλιος είναι και μην έχει συνέχεια ήλιο, δεν πειράζει. Έχει όμως ερώτηση η μέρα. Σας παρακαλώ, μπείτε να γράψετε σήμερα. Βγάλετε αποθυμένα σας.
1: Ναι, ναι, δώστε και σώστε. Η φάση είναι, επειδή ο λογοκέφαλος, καταλαβαίνετε, είναι το ζώο της χρονιάς, μάλλον, ή τέστο του καλοκαιριού. Θέλουμε έτσι, να, αφού τον πιάσαμε τώρα, να χρησιμεύσει κάπου. Ποιον θα θέλατε να δαγκώσει λογοκέφαλος?
0: Έστω και υποθετικά.
1: Ναι. Ξεκινήστε υποθετικά να... πάντα. Δεν θα βάλουμε κανένα λογοκέφαλο να δαγκώσει κανέναν.
0: Εμείς όχι.
1: Αλλά να βγει το άχτησε, ρε παιδί μου, πες ότι έναν έπρεπε να δαγκώσει φέτος το καλοκαίρι. Ποιος ήταν αυτός?
0: Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, δώστε και τις απαντήσεις. Σε λίγο τις σχολιάζουμε και τις αναφέρουμε. Αλλά να μάθουμε τώρα με τη Σοφία πώς είναι τα πράγματα από κίνηση εκεί έξω.
2: Παραμένει το ποτηλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω όμως το ύψος της Τούμπας έχουμε με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και λίγες ακόμη καθυστερήσεις στην καθοδό της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: παρέα μας μείνετε, σας θέλουμε. Γεια σου, Σοφία, στο απορριμματοφόρο που μας έστειλε μια πολύ ωραία εικόνα της παραλίας που βρέθηκε εκεί.
1: Φιλιά πολλά!
0: Η Μαρία στην Κοζάνη λέει να πάμε με ζακέτα να κοιμηθούμε δροσερά, Γιώργο, μα θέλουμε.
1: Να πάμε. Σε παρακαλώ, πού στην Κοζάνη.
0: Ναι.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Να σου πω, αν έχει δροσιά, τρως καρπούζι ή λες θες να.
1: Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Σιγά, το καρπούζι τρώγεται με όλες τις θερμοκρασίες. Εντάξει, δεν θα φάω τώρα και δίπλα στο τζάκι το χειμώνα. Αλλά θα μου πει, δεν έχει και καρπούζια τότε, οπότε δεν υπάρχει λόγο
0: ποτέ.
1: Καλά, έχει κάτι που κάνουν 8 ευρώ το κιλό.
0: Εν τω μεταξύ, από τη μία θα τρως κάστανα και από την άλλη καρπούζι. Το καρπούζι είναι πάρα πολύ υγιεινό και το ξέρουμε. Αποτελείται κατά 91% από νερό. Μία μέτρια φέτα, 280 γραμμάρια, είναι σαν να πίνουμε ένα ποτήρι νερό.
1: Μία μέτρια φέτα δεν έχω φάει ποτέ, Μιράντα μου. Το 1/4 από το καρπούζι το έφαγα χθες το βράδυ, αν με ρωτάς.
0: Α, ήπιες πολλά.
1: Δεν ήταν από εκείνα τα μεγάλα.
0: Αλλά και πάλι.
1: Το 1/4 ήταν. Το 1/4.
0: Σαν να ήπιες, ξέρω εγώ, 2 λίτρα νερό, Γιώργο μου, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, 2 λίτρα, σιγά.
0: Αφού λέει, σου λέω, μια φετούλα είναι ένα ποτήρι.
1: Μάλλον δεν εννοεί και πολύ μικρή φετούλα, Μιράντα μου, γιατί το ποτήρι έχει 330 ml. Δηλαδή, πόσο να βγάλει από μια φέτα για καρπούζι.
0: Θα πολλαπλασιαστεί. Συμβάλλει και στην καρδιαγγειακή υγεία επίσης πάρα πολύ.
1: Έχει μπράβο στο καρπούζι.
0: Το λικοπένιο που είναι φυσικό αντιοξειδωτικό. Mm-hmm. Δεν έχει καθόλου νάτριο, όπως επίσης και λιπαρά.
1: Πού να τα βρει καλύτερα λιπαρά του καρπούζι, είστε με τα καλά σας.
0: Το κάνει πολύ καλό. Και όσοι νομίζουν ότι έχει υπερβολική ζάχαρη, όχι. Είναι με γλυκό. Όχι. 9,5 γραμμάρια λέει το ένα φλιτζανάκι κομμένο. Uh-huh. Έχει λιγότερο από ένα μήλο και από τα μύρτιλα.
1: Τίποτα. Λιπαρά έχει βέβαια η φέτα για όσοι τρώνε μαζί, έτσι. Αν θέλετε να αποφεύγετε λιπαρά, προσοχή στους συνδυασμούς.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Να και ο ήλιος ξεπρόβαλε. Α, ξανακρύφτηκε.
0: Πάνω που πήγα να του πω καλημέρα, ήλια, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Κοσμοράδιο 95,1. Και συζητάμε λίγο το θέμα της δικής μας ημέρας εδώ. Το ερώτημα. Ποιον ή ποια θα θέλεις να δαγκώσει λαχοκέφαλο, σας ρωτήσαμε στο Facebook. Έτσι λίγο Παρασκευή είναι σήμερα, μωρέ. Σοφία.
2: Τον Λιάγκα, λέει ο Φώτης, παιδιά.
0: Τώρα. Ας μην πούμε αν συμφωνούμε ή όχι.
1: Όχι, ναι, να μην είστε.
0: Ας κρατήσουμε ουδέτερη στάση.
2: Τον Τσίπρα πάντως έγραψε ένας άλλος φίλος. Τον Κούλη η Δανάη.
0: Τις πιάσαμε όλες τις μεριές.
2: Ναι, και ο Παναγιώτης δεν ξεχωρίζει κανέναν, λέει, τους 300 της Βουλής.
1: Ένα, γιατί είναι να γίνουν εξαιρέσεις.
0: Τι να κάνουμε διακρίσεις.
1: Βουλιά. Παιδιά, θα κουραστεί ο λαγοκέφαλος όμως. Δάγκα, δάγκα, δάγκα, δάγκα.
0: Τι να κάνουμε μασάζ, τι αγώνες μετά.

0: Για σας είμαστε εδώ κάθε πρωί από τις 8 μέχρι τις 12 πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μεγάλο δροσερό φίλοι σε όλους και όλες. Είναι το νελό που πίνω. Γιατί πρέπει να είμαι ενυδατωμένη, αλλά η ενυδάτωση είναι από μέσα. Αλλά παιδιά, πρέπει να χρησιμοποιούμε και τα κατάλληλα προϊόντα. Και ξέρετε, τα κορεάτικα είναι από τα καλύτερα στις αξιολογήσεις.
0: Είναι σούπερ, είναι σούπερ. Και ειδικά αν βρεις και ένα κατάστημα που έχει μία τόσο μεγάλη συλλογή, που μπορείς να βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι, όπως είναι το Pharmatip, ας πούμε.
1: Και θέλεις να αποκτήσεις τη δωρεπιταγή 50 ευρώ για να πας να πάρεις. Θες μάσκα προσώπου, για τα μαλλιά, φροντίδα ματιών ή χιλιών.
0: Ναι, κανένα αντιλιακό έχει.
1: Δε μακιγιάς, αντιλιακά, εννοείται τα πάντα. Η δωρεπιταγή θα γίνει δική σας εφόσον στείλετε μηνύματα στο Viber και κάποιος ή κάποια κληρωθεί.
0: Μπείτε στο Viber, γράψτε στον αριθμό του Κοσμοράδιο 6982-951-951. Στο μήνυμα θα μας γράψετε πρώτα τη λέξη Pharmatip, άμα θέλετε και με ελληνικούς και με αγγλικούς χαρακτήρες δεν υπάρχει πρόβλημα. Μετά το δικό σας ονοματεπώνυμο και εμείς λίγο κάνουμε την κλήρωση.
1: Γράψτε και μια καλημέρα, βρε αδερφέ. Βάλτε μια καρδούλα εκεί πέρα. Βάλτε ένα emoji, κάτι τη έτσι να γουστάρουμε κι εμείς. Και μετά θα πάτε κατσιμίδι 2 να πάρετε τα προϊόντα που αγαπάτε.
0: Μπείτε και στο pharmatip.gr αν θέλετε από τώρα για να ρίξετε έτσι ένα βλέφαρο, να δείτε πόσο μεγάλη ποικιλία έχει και να είστε έτοιμοι αν κληρωθείτε να διαλέξετε πάρα πολύ γρήγορα.
2: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
2: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, Δήμος Χαλκιδόνος. Υπεγράφει η σύμβαση για το αρδευτικό δίκτυο της Νέας Μεσύμβριας. Σήμερα στον Ευρωκόπη Δράμας, οι κηδείες του 66χρονου και του 12χρονου γιού του που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρεοκαστρό. Σέρες, απόπειρα απόδρασης τριών Αιγυπτίων από την κλειστή δομή Συντικής. Κίνα, σε λειτουργία η πρώτη σχολή εκπαίδευσης ανθρωποειδών ρομπότ. Προκριματικά Μούντο Μπάσκετ 2027. Ήττα για την εθνική μας ομάδα από τη Ρουμανία με 73-66. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Το ακριβότερο βιβλίο γυναίκα συγγραφέα που έχει πουληθεί σε δημοπρασία και πόσο έπιασε.
3: Πώς μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να κάνει μια πρόταση γάμου και τελικά να καταλήξει να συλληφθεί.
2: Και σας έχουμε δώρο προσκλήσεις για τη συναυλία που έρχεται στις 6 του μήνα με Απόν στη Μόνη Λαζαριστών και Κοσμοράδιο 95,1.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: δεν τον τρώμε τη Δευτέρα, Παρασκευιάτικα.
1: Έχουμε μπροστά.
0: Καλά, σου.
1: Σαββατοκύριακο έχουμε μπροστά μα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Το 1ο του Ιούλη, Κοσμοράδιο 95,1. Όπου κι αν είστε, ο Γιώργος και η Μιράντα εδώ μαζί σα. Ο Γιώργος χθες.
0: Τι έκανε?
1: Ήθελε να κάνει τον Ρονάλντο να κλαίει.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε.
0: Ήμουν σίγουρος.
1: Πως θα χάσει η Πορτογαλία από την Κροατία.
0: Ναι, δεν έχασε.
1: Όχι. Στην αρχή η Κροατία προηγήθηκε.
0: Αυτό είχα δει την αρχή εγώ στο μυαλό μου και έλεγα. Έτσι θα πάει όλο.
1: Οραματίστηκε στο 53, προηγήθηκε η Κροατία. Όμως με πέναλτι ο Ρονάλντο στο 68. Ναι. Σοφάρισε και μετά ήρθε και ο Ράμος. Στις καθυστερήσεις πάλι.
0: Ο Αναστάσιος.
1: Όχι, ρε.
0: Α, είπαμε πως παίζει και αυτός.
1: Ο Γκονσάλο Ράμος.
0: Μάλιστα. Και... δεν τον ξέρω αυτόν. Τον Αναστάσιο ξέρω μόνο.
1: Και εγώ να σου πω, καλύτερα ξέρω εκείνον. Κέρδισε η Πορτογαλία, κέρδισε η Ισπανία επίσης και η Ελβετία.
0: Εντάξει. Αυτά τα είχα βρει. Είχα πει ένα χ, νομίζω κάπου.
1: Ναι, αλλά μετά σου είπα πρέπει οπωσδήποτε να πει ποιο θα κερδίσει.
0: Και ποιον είχα πει.
1: Και εν τέλει θυμάμαι κι εγώ σαν.
0: Τι με ρωτάς κι εσύ άμα πεις θα θυμάσαι.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει, θα θυμούν τη φίλη μας.
0: Πάμε σήμερα.
1: Σήμερα. Αυστραλία, ναι. Αίγυπτος.
0: Αυστραλία. Οπωσδήποτε Αυστραλία.
1: Σε νέο το βράδυ. Λες.
0: Πάρα πολύ Αυστραλία, ναι.
1: Πάρα πολύ Αυστραλία, λέει. Αργεντινή πράσινο ακροτήριο εδώ.
0: Αργεντινή με τα μπουνιά.
1: Γιατί ρε, εσύ δεν είσαι.
0: Δεν το χωνεύω το πράσινο ακροτήριο. Δεν θέλω.
1: Μα ήταν ο τερματοφύλακας που είχε αποκρούσει τα πάντα που τη μαμά του δεν τη δόθησαν τη βίζα να πάει. Δεν θυμάσαι.
0: Εντάξει. Ποια ήταν η άλλη?
1: Η Αργεντινή του Μέση.
0: Αργεντινή, ωραία. Αργεντινή.
1: Εντάξει, είναι και φαβόρη θα μου πει. Κολομβία, Γκάνα.
0: Κολομβία, εκεί είναι η φίλη μου η Άντζελα, πρέπει να τη βάλω.
1: Α, ωραία. Ναι. Και η Σακύρα επίσης,
0: Δεν με νοιάζει η Σακύρα, η Άντζελα με νοιάζει.
1: Δεν θες να έχεις φίλη τη Σακύρα.
0: Δεν την έχω όμως. Τι να κάνω. Ενώ στην Άντζελα ήμουνα και στο γάμο της. Της πέταξα ρίζια. Της είχαμε πει ότι θα έχει μέσα κουφέτα και νόμιζε, άκουσε φέτα. Και λέει, τι θα μου πετάτε φέτα. Όχι, δεν είναι αυτό που κατάλαβες.

0: Την πύρα!
1: Μόνο σε τραγούδι παρακαλώ η πύρα, έτσι, δεν θέλω ιδίες.
0: Ακριβώς. Και αν θέλουμε δροσιά και γεύση και αυθεντικό τζελάτο, Άνης τζελάτο στη Γεωργίου Παπανδρίου 35.
1: Σε παρακαλώ, πάμε μετά.
0: Πάμε. Ξέρεις τι, νομίζω δεν θα ξέρω τι να διαλέξω.
1: Μην στεναχωριέσαι. Θα τα φάμε όλα. Κανένα πρόβλημα. Θα δοκιμάσουμε. Θα κάνουμε πρώτα έτσι μια δειγματοληψία.
0: Ναι.
1: Ένα από το καθένα. Μία μπάλα εννοώ από το καθένα.
0: Α, είπα και εγώ ότι
1: θα δοκιμάσουμε. Όχι, καλά σου. Και μετά θα αποφασίσει ποια είναι αγαπημένο σου και θα παίζει εκεί, κατάλαβε.
0: Και μπορούμε να καθίσουμε μετά να πιούμε και τον καφέ μα. Και άμα έτσι λίγο δύσει ο ήλιο, όποιο
1: μακιά. Σπριτζάκι.
0: Σπριτζ, όμορφα. Βέβαια, αυτά μπορείτε να τα έχετε και στο χώρο σα, γιατί κάνουν και delivery στο Anis Gelato με πολλέ επιλογέ για όλα τα γούστα. Πολύ όμορφο χώρο και φυσικά το αυθεντικό εκπληκτικό τζελάτο σε γεύσει που θα σα ξετρελάνω.
1: Αχ, τέλεια, τέλεια. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη, Σοφία.
2: Έχουμε μποτιλιάρι μα στο περιφερειακό, είναι στο ύψο τη Πολύχνη και παρακάτω στο ύψο τη Τούμπα με κατεύθυνση προ τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μικη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στο κέντρο στο ύψος της Αριστοτέλους εκεί στην Τσιμισκή και λίγες ακόμη έχουμε και στη Χαλκιδική. Πρώτο πόδι στο Παυκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εμείς εδώ είμαστε από τις 8, ξέρετε, πρωινό στο Κοσμοράδιο, ο Γιώργος και η Μιράντα. Και αν, Γιώργο μου, έρθω στη βιβλιοθήκη του σπιτιού σου, ήρθω ή στις Σέρες.
1: Θα κουραστείς πολύ, ναι, για πες.
0: Γιατί?
1: Α, στις Σέρες έχουμε πιο πολλά βιβλία. Εδώ έχω δύο ράφια, για πες.
0: Παίζει να έχετε τα ανεμοδαρμένα ύψη. Καλά, στην σπάνια πρώτη έκδοση αποκλείεται.
1: Σίγουρα όχι.
0: Γιατί θα είχατε και 1,2 εκατομμύρια λίρες.
1: Όχι, δεν έχουμε σίγουρα 1,2 εκατομμύρια λίρες.
0: Θα ψάξει ο κύριος Μιλτιάδης, κυρία Ντινακή, ναι, να δει μήπως και.
1: Ούτε 1,2 εκατομμύρια δραχμές θα έλεγα, αλλά για πες.
0: Μήπως έχετε μια άλλη σπάνια έκδοση, τη δεύτερη, την πέμπτη, την εικοστή, δεν ξέρω.
1: Μια εγκυκλοπαίδεια ιδρία σου κάνει.
0: Άμπα, δεν νομίζω.
1: Τι χαρίσαμε.
0: Το ακριβότερο βιβλίο γυναίκα στην εγγραφέα που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία είναι αυτό τη Emily Bronte, η σπάνια πρώτη έκδοση βέβαια. Είχε κυκλοφορήσει το 1847. Η τύπησα να δει τι καταστάσει ήταν τότε. Είχε κυκλοφορήσει με ανθρικό ψευδόνυμο το βιβλίο. Ως Έλις Μπέλ. Γιατί ξέρει τώρα, σου λέει.
1: Άλλα χρόνια.
0: Έγραψε μια γυναίκα μυθιστόρημα. Χάλια θα είναι.
1: Ναι.
0: Και είναι τώρα αυτό που είναι.
1: Ένα κλασικό αριστούργημα.
0: Βέβαια,
1: αυτά με τις σπανές εκδόσεις Μιράντα μου. Να σου πω την αλήθεια, είχα πάει σε ένα βιβλιοπωλείο. Πού ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στη Σαντορίνη. Είχε ένα πολύ ωραίο βιβλιοπωλείο. Που είχε έτσι κάτι παλιές σπάνιες εκδόσεις που έβλεπε στο ένα βιβλιαράκι τόσο. Να κάνει εγώ 2.000, ένα άλλο κάνει 3.000. Και ήταν έτσι. Δηλαδή μπορούσε, άμα είχε μπει κατά λάθος με ένα πιτόγυρο στο χέρι, να σου πέσει μια λαδιά πάνω. Φαντάσου λίγο μετά να σου βγει η λαδιά τα χιλιάρικα.
0: Θα έπρεπε να ξεχρεώσει το εξοχικό σου, Γιώργο, για να το πουλήσει.
1: Δεν πιάνει τόσο το εξοχικό, Μιράντα, είναι στην ασπροβάλλητα. Άστα τώρα.

0: Θέλεις.
1: Να με βουτάς. Όχι, Γιώργο, δεν θέλω να με πιάνει κανείς όταν είμαστε. Θα σε ευχαριστώ.
0: Ναι. Κοίτα, είπα γιατί...
1: Αλλά να βουτάμε μαζί, άμα θέλεις, κανένα πρόβλημα.
0: Εγώ δεν μπορώ να βουτάω το κεφάλι μου.
1: Δεν θες.
0: Δεν μπορώ. Τα αυτιά, η μύτη μου, ξέρεις, μπουκώνω, κάνω.
1: Όχι, σιγά, φυσάς από τη μύτη την ώρα που βουτάς και δεν μπαίνει τίποτα.
0: Δεν λειτουργεί. Πρέπει να έχω μάσκα. Παλιά έκανα πάρα πολλές βουτιές. Πάρα πολλές. Σωστό παράκανα κάποια στιγμή. Πόνεσε τα αυτή μου και από τότε μου έμεινε τραύμα.
1: Σαν λέω... τους φουγκαράδες κι εσύ.
0: Ναι, άσε, μην το πάθω τώρα. Και ένα φουγκαρί δεν έβγαλε. Επίσης βουτούσα. Μπα και βρω τίποτα, κανένα χρυσό κόσμημα.
1: Ούτε μύδι δεν βγάζαμε. Με τα καλά σου.
0: Εγώ είχα στο μυαλό μου ένα παιδάκι και πίστευα ότι ο βυθός έχει πολλούς θησαυρούς.
1: Σίγουρα.
0: Έβλεπα πολλά παιδικά.
1: Ναι, ναι.
0: Τίποτα δεν είχε.
1: Έψαχνες και το βυθό του μπικίνι. Όχι, δεν έχει βγει τότε ο Μπάμπης Φουγκαράκης ακόμα.
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει λοιπόν. Αγαπημένοι μας φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, καλοκαίρι είναι, ώρα για βουτιές. Βέβαια, ναι, κάποιοι τις βουτιές δεν τις γουστάρουν και πολύ. Δεν θέλουν. Από το λαιμό και πάνω δεν μπαίνει στη θάλασσα. Ναι, ό,τι να κάνει. Καμιά φορά είναι και πρακτικό θέμα, Μιράντα μου. Το μαλλί. Το μαλλί. Ξέρετε τώρα εγώ, ναι. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να μας απαντήσετε. Εσείς, όταν βουτάτε στη θάλασσα, το κεφάλι το βουτάτε και αυτό ή μένει απ' έξω? Για έλατε στα story μας στο Instagram.
0: Μπείτε εκεί, θα βρείτε τη συγκεκριμένη ερώτηση, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και απαντήστε. Βέβαια, αν θέλετε βουτιές, βουτιές στις προσφορές. Summer offers, διασκέδαση για καλοκαιρινές στιγμές στο Mediterranean Cosmos. Μέχρι 12 Ιουλίου, ώρα για ανανέωση του στυλ μας, με προσφορές σε πολλά αγαπημένα brands. Και στην εξωτερική πλατεία, όπου το Square Alive γεμίζει στιγμές με live μουσική.
1: Χαμός, DJ sets, γεύσεις. Φυσικά η καρδιά του καλοκαίρι χτυπά στο Mediterranean Cosmos με Summer Offers και Square Alive.
2: Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
7: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: Μια μεγάλη καλημέρα στην παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Να κάνω μια λίστα με τα πράγματα που θέλω να ψωνίσω, λες, από 13 του Ιούλη που θα έχει εκπτώσεις.
0: Για πες.
1: Όλο και κάτι θέλω να πάρω. Κάτι μου λείπει σε παπούτσι, κάτι μου λείπει σε παντόφλες, κάτι μου λείπει σε. Τι.
0: Τι θέλω να δεις τώρα, κατά διαστήματα, ρε παιδί μου, καμιά φορά και εσένα δεν σε πιάνει, ας πούμε, κάτι να πεις, αχ, τώρα θέλω έτσι δύο ρουγαλάκια παραπάνω να έχω.
1: Δύο όμως.
0: Δύο.
1: Όχι δύο και να γίνει 22.
0: Πια 22 τώρα, δεν θέλω να είσαι υπερβολική.
1: Απορώ που τα βάζεις όλα τα ρούχα σου, ρε Γιώργο, αλήθεια.
0: Και εγώ
1: εμένα
0: απορώ.
1: Βογγάνε τα συρτάρια και διώχνω πράγμα και πάλι ασφυκτικά.
0: Φοράει κανείς 6 έξτρα που να έχω κάτι ρούχα που θέλω να του δώσω, συγγνώμη λίγο, γιατί έχω κάτι που καμισάκια που δεν φοράω.
1: Κάτσε, να σου πω, αυτά μαζεύουν όμως, αφού δυνάτησες. Μαζεύουν, να τα κοντά τα μαζέψεις.
0: Πάω στη μοδίστρα.
1: Ναι, δεν σε φέρει.
0: Άσε με τώρα, μιλάτε με, πάω στη μοδίστρα για το που κάμισα.
1: Θέλεις να δώσεις τη χαρά σε κάποιον άνθρωπο να φορέσει ένα ρούχο.
0: Θέλω να έχω δικαιολογία να πάρω 3 ακόμα που είδα εχθές. Τα έχω στο καλάθι. Μπαίνω, βγαίνω. Τα βλέπω, τα έκανα.
1: Συγγνώμη. Αυτά που διαλέγαμε χθες ήταν άλλα. Από αυτά τα 3 που έχει τώρα στο καλάθι.
0: Τα διαλέγαμε. Εντάξει, μετά δεν καταλαβαίνει ότι, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν μου τα λες καλά.
0: Τα διαλέξαμε εκείνα.
1: Μετά μου.
0: Να σου πω κάτι. Άκουσε, ξέρεις πώς λειτουργούν τα cookies.
1: Ναι.
0: Στον υπολογιστή, στο κινητό. Άμα πας και κάνεις μια αγορά, μετά σου βγαίνει από άλλες εταιρείες παρόμοιες.
1: Κοίτα τώρα.
0: Και λες, α, και αυτή είναι ωραία. Να μην πάρω και ένα τέτοιο. Έκπτωση είχε. Είχε προσφορά, Μιράντα μου.
1: Να μην πάρεις.
0: Είχε 8% για νέους χρήστες.
1: Έχεις εθιστεί στο shopping, το έχεις καταλάβει.
0: Μου έχω μετατραπεί σε Ραφαηλία.
1: Ναι.
0: Αυτό ήτανε.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου κραγιό.
1: Γενικώς με τη ζέστη δεν αφορά ούτε κραγιόν τώρα που το σκέφτομαι.
2: Και εγώ το έχω σταματήσει.
1: Φυσική ενυδάτωση.
2: Ναι, ναι.
1: Πίνουμε νεράκι. Mm. Δροσίζουμε τον οργανισμό μας.
2: Πάρε ένα κερασάκι έτσι και βάλε τα μαγουλά σου.
1: Α, ναι. Να σου πω.
2: Έρχονται μύγες μετά, δεν πειράζει.
1: Το κεράσει και στα χιλάκια. Γιατί όχι.
2: Τα χιλιά τα γλύφει όλη την ώρα όμως.
1: Α, γιατί να τα γλύφει, Γιώργο, με τα χιλιά.
2: Γιατί θα έχω πάνω κερασίλες και θα κολλάνε γι' αυτό.
1: Και το κεράσει το μάγουλο μπορεί να έρθει άλλο να σε γλύψει όμως. Άλλο πρόβλημα κι αυτό.
2: Διπλό κέρδος. Κατάλαβες. Εξαρτάται ποιος βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς ιδέες δίνουμε. Εσείς ό,τι θέλετε χρησιμοποιείτε και μας λέτε το αποτέλεσμα. Πάμε στους δρόμους της πόλης τώρα όμως.
1: Ναι, γιατί τα πράγματα ίσως και να καλυτέρεψαν. Δεν ξέρω, Σοφία.
3: Έτσι και έτσι, στον περιφερειακό πάντως ακόμη έχουμε μποτιλιάρισμα. Τώρα είναι στο ύψος των Σικαιών και παρακάτω στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους, αλλά και στην κάθοδο και άνοδο της Παπα-Νικολάου, εκεί στο Ασβεστοχώρι προς τα Πεύκα. Ενώ στη Χαλκιδική έχουμε καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι σε Χανιώτη και Πευκοχώρη και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Και τα κύματα είναι για να μπορούμε να τα περνάμε, έτσι.
1: Ένα και δύο. Τα κύματα. Ασχετό, αλλά εντάξει, τώρα από όν ακούγαμε.
0: Ο Απόν, ο οποίος μπαίνοντας σε μια ανάρτησή του στο Instagram, λέει στη ζωή σου ή θα υποκύψεις τις αναποδιές ή θα γυρίσεις τον κόσμο ανάποδα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μ' αρέσει. Λοιπόν, δεν το βάζουμε κάτω, ό,τι και αν γίνεται. Και πολύ ωραία ήταν η συνύπαρξη με την Μαριό που είδαμε όλοι να.
1: Στα βραβεία, που εγώ είναι το ρεμπέτικο μαζί.
0: Πολύ, πολύ καλό.
1: Γιατί άμα δεν μπει στο ρεμπέτικο με τη Μαριό που είναι κατεξοχή ρεμπέτησα.
0: Ναι.
1: Το πει.
0: Με όλες τις επιτυχίες πάντως, ο Απόν θα είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Μονή Λαζαριστών, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 6 του μήνα. Και πολύ ωραία και πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Θα κερδίσετε προσκλήσεις.
1: Μη μου πεις τώρα ότι έχουμε διαγωνισμό.
0: Φυσικά και έχουμε. Πάρτε το κινητό σας, στο Viber θα μπείτε.
1: Φυσικά, 6982-951-951. Αυτός είναι ο αριθμός Viber του Κοσμοράδιου. Τον αποθηκεύετε και να τον έχετε και σαν επαφή. Να μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Τώρα όμως για το διαγωνισμό, μας γράφετε το εξής μήνυμα στο Viber. Πρώτα τη λέξη Απόν. Μετά το όνομα τεπώνυμό σας, μας στέλνετε το μήνυμα και εμείς λίγο αργότερα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος ή ποια από εσάς, ποιοι μάλλον από εσάς, θα είστε εκεί το βράδυ με ένα ακόμη άτομο που θα διαλέξετε. Για να περάσετε αυτή την ωραία συναυλία στη Μονή Λαζαριστών.
0: Να είστε έτσι σε επιφυλακή και στα social. Υπάρχει και ένας διαγωνισμός στο Insta. Θα έχετε την ευκαιρία και για meet and greet επίσης.
1: Για να βρεθείτε, να συναντηθείτε, να πείτε για με τον Απόν από κοντά, να βγείτε φωτογραφίες.
0: Και όλα αυτά γίνονται μόνο χάρη στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πάμε και για αποκλειστικότητα. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αλήθεια, αλήθεια, θα βαριζούνε.
1: Μας αρέσει. Πολύ καλά τα πήγε σε αυτό το τραγούδι, γιατί έχει βάλει και αυτή το χεράκι της, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία. Κοσμοράδιο 95, νούμερο 1 και αυτό αποκλειστικά εδώ. Αλλά θέλουμε τώρα και την κουβεντούλα.
0: Σας ρωτήσαμε σήμερα ποιον θα θέλατε να δαγκώσει, λέω, ο κέφαλος.
2: Όλο μου το σόι και από τις δύο μεριές, λέει η Ελίνα. Εξαιρώ μόνο τρία άτομα.
1: Πάλι καλά.
0: Κάτι είναι και αυτό, κάτι είναι και αυτό.
1: Γλιτώσουν τρεις.
2: Ο Φίλιππος εδώ έχει κάνει tag έναν φίλο του, μάλλον, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Βαρύλου.
0: Απευθείας πηγαίνει, τέλεια.
1: Ναι, πει να απαντήσει, μάλλον.
0: Ναι, Αλέξανδρε, μπες να πεις κάτι.
2: Και η Αθανασία λέει τους αγενέστατους πελάτες.
1: Α, παιδιά, αν μην
0: ένα δαγκωματάκι, το θέλουν.
1: Όλοι έχουμε τα ζόρια μας, αλλά γιατί να είμαστε αγενείς απέναντι στους ανθρώπους που θέλουν να μας εξυπηρετήσουν, και ειδικά μέρες που έχουμε τώρα με ζέστη.
0: Αυτά είναι τα βασικά τώρα. Η ευγένεια είναι το bare minimum που λέμε.
1: Ακριβώς. Συνεχίστε και εσείς, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook και απαντήστε.

0: Εδώ είστε για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Υπάρχει κόσμος και κοσμάκης, θέλουν να γίνουν viral, θέλουν να απασχολήσουν τα μέσα, τα έξω, τα εντός και τα επιτευτά και το καταφέρνουν. Στο Empire State Building, δύο άτομα σκαρφάλωσαν μέχρι την κορυφή της κεραίας, Γιώργο μου.
0: Τι να κάνουν, καλή να αλλάξουν τη λάμπα, καίκε.
1: Δεν θέλω να ρωτήσω να μάθω πόσο ψηλό είναι το Empire State Building. Είναι ψηλό, δεν μπορώ να φανταστώ εκεί πάνω, δεν έχω υψοφοβία, αλλά δεν πειράζει. Δεν πήρανε άδεια γι' αυτό, αλλά είχαν μια δικαιολογία. Τη δύναμη της αγάπης, που νικά την αγάπη για την εξουσία και ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έγραφε το πανό. Ωραία. Και της έκανε πρόταση γάμου, λέει ο ένας, το ζευγάρι. Α, 440 μέτρα είναι ύψος, σιγά το πράγμα.
0: Σιγά καλέ, σιγά. Το δύσκολο. Θα να βάλουμε καμιά πόσο 5 πύργους τότε τον έπανε στον άλλο.
1: Βάλε μπόλικο. Επίσης σκέφτομαι ότι αν είναι να πέσεις, πώς κάνα τα καρτούν που ανοίγουν μια ομπρέλα και λειτουργούσαν αερόστατο. Ωραία. Όχι.
0: Καλό θα ήταν να με το δοκιμάσει κανείς αυτό.
1: Συνελήφθησαν αργότερα, δεν έπεισε η πρόθεση τους η Αγνή, ούτε το μήνυμα που είχαν να μεταφέρουν. Βέβαια, αυτοί είναι επαγγελματίες αναρριχητές.
0: Είναι, αλλά τώρα χωρίς άδειες, χωρίς τέτοια.
1: Ναι.
0: Πού πας εκεί, έτσι, επειδή το αποφάσισες.
1: Και επειδή αυτοί είναι πολύ γνωστοί και σε πλατφόρμα που ανεβαίνουν σε ουρανοξύστες, γράφουν μηνύματα και άλλα τέτοια. Μάλλον το έκαναν ως ένα πολύ καλό πρόμο για ένα νέο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Και η πρόταση γάμου ελπίζω να είναι αληθινή. Μην έκανε την κοπέλα τζάμπα να χαρεί.
0: Εγώ βλέπω η Μαντόνα το έχει πάρει και το έχει ξεφτυλίσει τώρα αυτό το σκηνικό. Έχει βάλει τον εαυτό της να κάθεται, έχει βάλει αυτούς να κρατάνε μια σημαία που να γράφει Confessions 2 που είναι το
1: άλμπουμ του καινούργιου.
0: Ναι, κατάλαβες.
1: Το οποίο λένε.
0: Δεν ξέρω. Λες να του έβαλε η Μαντόνα.
1: Λες. Καλά, ικανή την έχω.
0: Έχω να δεις.
1: Πανούργα, παιδί.
0: Και χειρότερα από αυτό. Πάλι καλά να λες.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι Λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτονα εστί 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: κι ας είχα δει.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδεσε 49χρονο που οδηγούσε μεθυσμένο στο κέντρο της πόλης. ΚΟΣ. Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 54 παράνομοι μετανάστες. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Αναχώρησε το κλιμάκιο εθελοντών Σαμαριτών διασωστών για την σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Τεχεράνη. Σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός του Αλί Χαμενεΐ. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Ισπανία κέρδισε την Αυστρία με 3-0, η Πορτογαλία την Κροατία με 2-1 και η Ελβετία την Αλγερία με 2-0. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Πώς να καταλάβετε στο πρώτο ραντεβού αν υπάρχει πραγματική σύνδεση?
4: Πώς γίνεται ένας πολυαναμενόμενος celebrity γάμος που είναι να γίνει σήμερα να έχει ήδη πραγματοποιηθεί?
3: Είμαστε καλά. Έχουμε όμως και ένα πολύ όμορφο δώρο. Ένα πακέτο προϊόντων Σεπτόνα για να τα δοκιμάσετε. Μείνετε εδώ σε λίγο όλες τις λεπτομέρειες. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Σας τα δίνουμε όλα κάθε πρωί. Την καλή μας την παρέα. Πολύ, πολύ ωραία δώρα. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μένουμε στον Άσο εμείς, αλλά δεν πειράζει. Νιώθουμε και
0: μόνοι. Όλα
1: και
0: μείνω στον Άσο.
1: Δύο Άσοι όμως, ο καθένας σε διαφορετικό τομέα και επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Η Taylor Swift και ο Travis Kelce.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι.
0: Εγώ δεν το ξέρω.
1: Πολύ.
0: Άμα με ρωτήσει ποιοι είναι πιο ερωτευμένοι στον κόσμο, το σου έλεγα. Η Taylor Swift και ο Travis Kelce. Πώς τον είπες?
1: Travis Kelce.
0: Kelce.
1: Ο παίκτης του rugby, λοιπόν.
0: Καλέ, ναι, δεν θυμάμαι εγώ που είχε πάει που την κράζανε στο γήπεδο, δεν καταλαβαίνει κανείς γιατί.
1: Ναι. Τέλος πάντων, κοίταξε αυτή
0: τη
1: σήμερα.
0: Χάρανε την καημένη.
1: Σήμερα είναι, μπορεί να μην πέτυχε κανένα τέρμα και ξέρει ποιο θέλει πάντα. Σήμερα 3 Ιουλίου είναι να πραγματοποιηθεί η γαμήλια υπερπαραγωγή.
0: Παντρεύεται η Taylor.
1: Σχεδόν στην Κοτονάρα.
0: Δεν το έμαθα.
1: Αλλά.
0: Δεν μας κάλεσε.
1: Μας κάλεσε, Γιώργο. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε ανώτεροι άνθρωποι. Ασχολούμαστε.
0: Να ζήσει, ναι.
1: Σύμφωνα όμως με το Page Six, ξέρεις αυτή την πολύ γνωστή εφημερίδα που εκεί τα λέει όλα, έχουν ήδη παντρευτεί κρυφά.
0: Μου λες ψέματα.
1: Μακριά
0: τι θέλει, μαγνητοσκοπημένος ο γαμός.
1: Όχι.
0: Λέγαν ψέματα για να μας μπερδέψουν.
1: Δεν θέλανε κόσμο, θέλανε να το κάνουμε μεταξύ τους. Σου λέει θα γιορτάσουμε, θα κάνουμε την παρτάρα. Αλλά όλο το υπόλοιπο το μοιράστηκαν αυτοί πολύ ιδιωτικά.
0: Ξέρεις ποια ζήλεψε?
1: Ποια?
0: Την Αθηνά Οικονομάκου.
1: Εννοείται.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Είδε την Αθηνά, σου λέει γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Δεν κατάλαβα γιατί αυτή άλλη μέρα ο γάμος και άλλη μέρα η όρκη και άλλη μέρα το πάρτι.
1: Σωστά.
0: Θα τα κάνω κι εγώ. Μπράβο στην Αθηνά Οικονομάκου που άνοιξε το δρόμο.
1: Είναι πολύ μπροστά, ναι. Είσαι...

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Πες τα ρε Ήβη, πες τα.
1: Τα λέει πολύ πολύ ωραία. Και να είναι ένα Σαββατοκύριακο έτσι να ξελογιαστείτε με ωραία πράγματα.
0: Καλό ήταν.
1: Καλό είναι να χάνουμε και από το μυαλό μας.
0: Ναι,
1: όλο.
0: Και που το έχουμε στην τσίτα, τι καταλάβαμε. Ποιος μας είναι ευχαριστώ και μπράβο.
1: Σαββατοκύριακο έρχεται, ελπίζουμε να περάσετε όμορφα, να έχετε τα σχέδιά σας και αν δεν έχετε με Κοσμοράδιο 95,1, ό,τι και αν κάνετε, ο χρόνος θα κυλήσει όμορφα και ωραία. Φιλιά πολλά σε εσάς που είστε στο τιμόνι, σε εσάς που είστε στα χωράφια βεβαίως και σε όλες τις αγροτικές εργασίες. Και τώρα.
0: Θα δούμε και τι κάνουν οι φίλοι οδηγοί στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επίσης στην Λεωφόρο Παπα-Νικολάου υπάρχουν καθυστερήσεις εκεί λίγο πριν το ασβεστοχώρι. Και μερικές ακόμη συναντάμε στην Κωνσταντίνου Καραμάνλη στο ύψος της Βούλγαρη με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Στη Χαλκιδική έχουμε μερικές εκεί στο Πευκοχώρι, στο πρώτο πόδι και στο δεύτερο πόδι στο φανάρι της Νικήτης.
0: Τι ωραίο τραγούδι έρχεται αμέσως τώρα έτσι από τα λίγο πιο παλιά. Έλατε να κοιτάξουμε προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Εκεί κοιτάει και ο Νίκος Βέρτης, βλέπει το αστέρι του.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή Παρασκευή, βρε παιδιά.
1: Και να ανοίξουμε τώρα το κεφάλαιο πρώτο ραντεβού.
0: Πρώτο ραντεβού.
1: Πρώτο.
0: Πόσο καιρό έχεις να βγεις?
1: Τι σου θύμισα τώρα? Τι μου θύμισες τώρα?
0: Περασμένα μεγαλεία, ναι, για πες.
1: Όταν θα έρθει η ώρα, Γιώργο μου, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να ξέρουμε.
0: Αν θα έρθει η ώρα.
1: Θα έρθει, μην είσαι τέτοιο.
0: Ναι, όχι τώρα, στα κοντά, για πες.
1: Λοιπόν, για να ξέρουμε ποια είναι τα στοιχεία που δείχνουν την πραγματική σύνδεση. Ότι ρε παιδί μου. Κάτι
0: όντως,
1: γίνεται εδώ.
0: Γίνεται μουχαμπέτη εδώ πέρα και δεν καθόμαστε απλά να περάσει η ώρα.
1: Το θετικό σημάδι το ένα είναι η αμοιβαία συμμετοχή σε μια συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Μην κουνάμε μόνο το κεφάλι.
0: Ή δεν περιμένει ο ένας να τελειώσει ο άλλος μόνο και μόνο για να πάρει αυτό σειρά να πει αυτό που ήθελε από την αρχή.
1: Και επίσης να δείχνουμε ένα ειλικρινές ενδιαφέρον, όταν φαίνεται μάλλον ότι υπάρχει ενδιαφέρον, χωρίς άνεση και πίεση, να έχετε μια φυσική ροή, να ρωτάς κάτι.
0: Σαν τον επαφλασμό των κυμάτων.
1: Κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Επίσης να μην υπάρχει κάποια αίσθηση δυσφορίας. Και δεν λέω να σε πατάει το κουμπί στο παντελόνι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, όχι, θα βάζετε άντροχο στο πρώτο ραντεβού, να ξέρετε. Γιατί άμα φάτε κιόλας.
1: Αλλά αν είναι από μέσου να λες, ουφ τώρα, γιατί βγήκα, δεν το βλέπω να τσουλάει. Καλά, δεν θέλει δεύτερη ανάλυση αυτό.
0: Να ρωτήσω κάτι, πώς μπορούμε να ξέρουμε αν αξίζει δεύτερη ευκαιρία? Γιατί με το πρώτο, ας πούμε, μπορεί να μην καταλάβαμε, ρε παιδί μου. Εκεί τι γίνεται, κατάλαβε.
1: Πιστεύει ότι από το πρώτο δεν θα καταλάβει. Έλα τώρα.
0: Μπορεί να μην είμαι πάρα πολύ σίγουρο.
1: Γιατί, Γιώργο μου, καταρχάς,
0: αν υπάρχει, σου λέει, σεβασμός, ενδιαφέρον και εντάξει, η άνεση, ας πούμε, και αυτή λίγο κάτι της.
1: Αν κάτι κλωτσάει, δεν πάει για δεύτερο. Μάλιστα. Εγώ, εδώ, θα ρωτάς εμένα.
0: Θα με κλωτσίσεις εσύ, έχω την αίσθηση. Σε βλέπω έτοιμη. Δεν θα βγεις δεύτερο ραντεβού.
1: Για να πας παραπέρα, Γιώργο.
0: Η γυναίκα Μαραντόνα, έτοιμη.

0: Λίγα και καλά και στα αράτα και περιεκτικά. Έτσι θέλουμε να μιλάμε και έτσι θέλουμε να επιλέγουμε όταν, για παράδειγμα, ακούω τώρα κάτι φίλο. Αχ, άμα δεν έχει πάει στην Ιταλία, δεν ξέρει πώ είναι το τζελάτο.
1: Άστερε που δεν ξέρω εγώ πώ είναι. Καταρχά, έχω πάει στην Ιταλία. Γι' αυτό ξέρω και πώ είναι. Δηλαδή, όταν έχει το μέτρο σύγκριση μετά, έρχεσαι εδώ πέρα, δοκιμάζει και λε, ναι, ναι, αυτό μάλιστα.
0: Και επίση και εκεί μπορεί να την πατήσει. Να το λέμε και αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι έχω μέτρο σύγκριση. Τώρα, α πούμε, άμα με ρωτήσει εμένα στη Θεσσαλονίκη που να φάω τζελάτο, θα σου πω, πάνε Γεωργίου Παπανδρέου 35, πρώην Ανθέων, στο Άνις Τζελάτο, εκεί να δει. Θα σου φύγει μαγιά.
0: Αν δεν το ξέρετε, επισκεφτείτε το. Χειροποίη τις γεύσεις, τις βλέπετε να έρχονται, να βγαίνουν κατευθείαν δηλαδή. Είναι αυτό που λες, πώς να το πω, ρε παιδί μου, τη στιγμή. Αυτή τη φρεσκαδούρα και αυτή η γεύση εκπληκτική, το αλατισμένο φιστίκι, θα το αγαπήσετε.
1: Είναι τέλειο, είναι τέλειο.
0: Την μπουγάτσα, επίσης θα πείτε τι καταπληκτικό είναι αυτό.
1: Συγγνώμη, σοκολάτα με μπράουνι έχει φάει?
0: Όχι, είναι αλήθεια.
1: Πρέπει να τη δοκιμάσει και αυτήν, Μιράντα μου, ειδικά εσύ που είσαι έτσι και τη πιο τη σοκολάτα.
0: Όχι, δεν είμαι. Είμαι από το αμερικάνικο cheesecake, γι' αυτό.
1: Εντάξει, να, αυτό θα φταίει. Θα βρούμε ένα φίλο που θα είναι πιο τη σοκολάτα. Οι υπόλοιποι. Τέλο πάντων, ο καθένα θα βρει αυτό που θέλει. Και με εποχικά βρούτα, αν θέλει, έχουν και ένα υπέροχο ροδάκινο. Αυτό σου λέω μόνο.
0: Τα πάντα. Και υπέροχο χώρο, την αυλή του, να πιείτε τον καφέ σα, το σπριτ και τον τζελάτο. Και τα τζελατίνια για τα παιδιά.
1: Και για επιλογέ για ανθρώπου, α πούμε, που δεν πρέπει να φάνε ζάχαρη. Του διαβητικού ή οποιονδήποτε άλλο που θέλουν έτσι, κάτι πιο υποκατάστατο. Και εκεί έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Σα ανοίγουμε την όρεξη για τζελάτο, έτσι.
1: Καλά κάνουμε. Πάντε στο τζελάτο και θα καταλάβετε γιατί.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να...

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει, για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεατές γύρω γύρω ποντάρουν.

0: Καλώς ήρθατε. Η παρέα σας εδώ σταθερά σας περιμένει κάθε πρωί από τις 8 ως τις 12. Αν ήρθατε τώρα, πάντα ευπρόσδεκτοι. Απλά χάσατε πολλά και ωραία, βρε.
1: Ναι, παιδιά, σας λέμε να μην τα χάνετε. Ας πούμε, να πες ότι είχατε χάσει τώρα τη συνέντευξη της Ιουλίας Καλυμάνη που ήρθε προχθές εδώ στο στούντιο στο Κοσμοράδιο. Ήπιαμε μαζί τον πρωινό μας καφέ. Τη ρωτήσαμε πολλά και ωραία. Αν θέλετε να πάρετε μία γεύση, αλλά και οπτική επίσης.
0: Και κυρίως για την απορία που και εμείς είχαμε, αλλά και εσείς.
1: Ναι.
0: Γιατί κάθε φορά όταν τραγουδάει, σχεδόν κάθε φορά, υπάρχει και ένας λίγο περίεργος, ναι, να πω. Κάτι θα ζητήσει από την Ιουλία.
1: Κάτι γίνεται.
0: Ένα εκατοστά ευρώ πήγε να της δώσει.
1: Ναι.
0: Δίνει την απάντηση η Ιουλία, ναι, στο βίντεο που θα δείτε στα social του Κοσμοράδιο.
1: Φυσικά μπορείτε να μπείτε Facebook, Instagram ή και στο TikTok φυσικά, εκεί που ανεβαίνουν όλα για να τα βλέπετε, να έχετε, παιδί μου, πλήρη άποψη. Καταλάβατε.
0: Έτσι πρέπει να είστε εδώ, στον αγαπημένο σου σταθμό, να μας ακολουθείτε παντού και να δυναμώσετε τώρα και θα δωρηθεί στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έλα, Ελένη.
1: Θυμάμαι και το άλλο το σύνθημα. Ελένη Φουρέιρα. Έχουμε ζήσει καταπληκτικές στιγμές στα live με την Ελένη και την περιμένουμε πώς και πώς. Θα είναι στη Θεσσαλονίκη 8 του μήνα, την Τετάρτη, στο Θέατρο Γης.
0: Και μια μέρα πριν, εδώ, στο πρωινό στο Κοσμοράδιο, την Τρίτη.
1: Γιώργο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Πιστεύεις ότι θα είσαι ψυχρεμός?
0: Πάρα πολύ, δεν με ξέρεις εμένα τι ψυχρεμός που είμαι.
1: Θέλεις να χρειαστείς κανένα χαπάκι, κάτι έτσι.
0: Να βάλω την μπλούζα Φουρέιρα εκείνη την μέρα.
1: Ναι.
0: Μου έχει μεγαλώσει πολύ τώρα, θα είναι σατέντα.
1: Δεν πειράζει, βάλει. Φόρεσε την για λίγο και από κάτω βγάλτε.
0: Να τη σκίσω μετά.
1: Ναι, την κανονική.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη.
1: Δεν θα τη σκίσει, όχι, θα την κρατήσει. Θα την υπογράψει.
0: Ω Χριστέ μου. Θέλω να ρεμίσει
1: μετά. Θα ζήσουμε μοναδικέ στιγμέ. Εγώ πιο πολύ χαίρομαι που θα έρθει η Ελένη Φουρέιρα στο στούντιο για να δω τι θα κάνει ο Γιώργο. Πραγματικά.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη. Σοφία!
2: Έχουμε μποτιλιάρε μα στον περιφερειακό, στο ύψο τη Πολύχνη και στο ύψο τη Τούμπα με κατεύθυνση προ τα ανατολικά, ενώ με κατεύθυνση προ τα δυτικά έχουμε μποτιλιάρε μα στο ύψο τη Τριανδρία. Μερικέ ακόμη καθυστερήσει έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψο τη Μαρτίου με κατεύθυνση προ τα ανατολικά και παραμένουν εκεί οι καθυστερήσει στην Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, εκεί προ το Ασβεστοχώρι, ανάμεσα με τα Πεύκα. Η κίνησή μα είναι μια προσφορά τη Auto Vision.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Alia Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

0: Και με το μυαλό και με την καρδιά, με ό,τι και να επιλέξετε, εδώ Κοσμοράδιο, τα πέντε κομμένα, θα συντονιστείτε.
1: Πάντα και παντού, μας ακούτε μακριά αν είστε μέσα από το application που το κατεβάζετε δωρεάν και άψογα μας ακούτε και κάνετε ό,τι άλλο κάνετε ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή. Δεν σταματάει η μουσική να παίζει, να το ξέρετε αυτό. Και όπου κι αν είστε τώρα, ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα ακόμη δώρο, πακέτο προϊόντων Σεπτόνα, αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα, αυτά τα Derma Soft, τα οποία αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026.
0: Έχουν εξειδικευμένη σύνθεση και ξεχωριστά αρώματα, παρακαλώ, για να σας δώσουν έτσι έναν απαλό καθαρισμό και ενυδάτωση που διαρκεί, πολύ σημαντικό.
1: Και επίσης σημαντικό ότι η σύνθεση είναι φιλική στο μικροβίωμα, με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης. Τα αρώματα πραγματικά ξετρελαίνουν. Ένα πληρέστε το πακέτο, θα γίνει δικό σας. Άντε, μην το σκέφτεστε, πάρτε το κινητό, το smartphone σας, μπείτε στο Viber.
0: Και φυσικά θα μας στείλετε ένα απλό μήνυμα στο Viber 6982-951-951. Η λέξη κλειδί είναι Σεπτόνα. Αυτή θα γράψετε πρώτα, μετά το όνομα τεπώνυμό σας, μας στέλνετε το μήνυμα και εμείς σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση και όπως καταλαβαίνετε θα έχουμε τους τυχερούς μας.

0: Έχουμε ο ένας τον άλλο, γι' αυτό περνάμε όμορφα στο Κοσμοράδιο 95,1 και επικοινωνούμε και σουσουδάκια κάνουμε.
1: Σήμερα σας κάναμε μια ερώτηση έτσι, στο κλίμα της εποχής. Ποιον θα θέλετε να δαγκώσει, λαχοκέφαλος?
2: Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν γράψει αυτό που έγραψε και η Δέσποινα, όλους τους βουλευτές και τον Πρωθυπουργό.
0: Όλοι, να ξέρω.
1: Θυμίζω ότι τους ψηφίζουμε εμείς βέβαια, έτσι. Αυτό είναι έτσι ένα μικρό τέτοιο αυτοκριτική.
0: Κάνε την υπενθύμηση, έτσι κι αλλιώς μπήκαμε σε προεκλογική σεζόν από ό,τι όλοι καταλαβαίνουμε. Οπότε ο λαχοκέφαλος πόσα να κάνει. Στο χέρι μας είναι μετά.
2: Πάντως ο Ευστάθιος λέει: ξεκίνησα να γράφω τη λίστα και θα σας τη στείλω αύριο.
0: Εντάξει. Αχ, δεν θα είμαστε εδώ αύριο.
1: Θα τη δούμε τη Δευτέρα, δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Θα την παραλάβει η Μαρίνα, αν είναι. Λοιπόν, να ξέρετε, έχετε πάντα πολύ ωραία παρέα.
1: Περίμενε. Ο Απόστολος το έχει βάλει με την Αφροδίτη Γραμμέλη.
0: Έλα, μωράστο, του ξέφυγε.
1: Γιατί? Από όλη την Ελλάδα μόνο η Αφροδίτη Γραμμέλη έχει πειράξει τόσο πολύ. Έξαλλος είναι, δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων, γράψτε και εσείς τα δικά σας στο Facebook, όπως είπαμε, του Κοσμοράδιο. Τώρα έρχεται ένα ωραίο τραγούδι έτσι αφιερωμένο στη χθεσινή βραδιά που περάσατε πάρα πολύ όμορφα στην Μονή Λαζαριστών.
0: Γιώργος Αλκαίος, το νέο του τραγούδι, το οποίο το έχουμε αγκαλιάσει, το έχουμε αγαπήσει, είναι υπέροχο και ναι, αφιερωμένο σε όλους που ήμασταν χθες στη Μονή Λαζαριστών.
3: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: τραγουδούσα χθες, Γιώργο μου.
1: Δεν σ' ακούω. Σήμερα ακόμα εξελίσσα.
0: Πολύ ωραία. Γιώργο, Αλκαίο, σε περιμένουμε πάλι. Πάλι, ξέρει.
1: Με το καλό.
0: Και αυτό πέρασε εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτά τα ωραία ζούμε κάθε καλοκαίρι και γενικότερα κάθε σεζόν εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 με τα live και όχι μόνο. Και μία ακόμη εβδομάδα ολοκληρώθηκε, ρε Γιώργο.
1: Απίστευτο.
0: Πώς πέρασε.
1: Πόσο γρήγορα πέρασαν οι μέρες χωρίς τον Μάνο. Πόσο ευχάριστα κυλάει ο χρόνος.
0: Έλα, κάποιοι παραπονέθηκαν, δεν τον άκουσα να φαλτσάρει.
1: Μα στεναχωριέστε από εβδομάδα.
0: Εδώ.
1: Θα μας πάρει πάλι τα αυτιά.
0: Λίγο να σας. Ναι. Να προφυλάξουμε τα αυτάκια σας το κάναμε, εντάξει.
1: Ναι. Λίγο έτσι, αυτά τα τριχοειδή, πώς τα λένε, για να κάτσουν εκεί στην ησυχία τους. Λοιπόν, σας ρωτήσαμε σήμερα αν όταν κολυμπάτε στη θάλασσα βουτάτε και το κεφάλι. Σχεδόν 3 στους 4 μοιραντά, με 72% το βουτάνε. Αλλά ένα 28%.
0: Σαν εμένα.
1: Ναι, κρατιέται μέχρι το λαιμό.
0: Ναι, για κάποιο λόγο δεν είναι. Ναι. Το μαλλί, είναι το αυτί, είναι ναι. Ό,τι και αν είναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Εσείς έχετε καλή παρέα, το ξέρετε, συνέχεια εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η Ραφαηλία Ντόντογλου έρχεται αμέσως τώρα. Έχει να πάρει τη σκυτάλη, έχει να σας φέρει επιτυχίες. Παρασκευιάτικη τρέλα που φαντάζεστε ότι ούτως ή άλλως, δηλαδή και τις καθημερινές, όχι ότι πάει πίσω. Αλλά πόσο μάλλον σήμερα.
0: Και όλο το Σαββατοκύριακο μη χάνετε την ευκαιρία. Πολλοί διαγωνισμοί για όλες τις συναυλίες, ό,τι και αν συμβαίνει στην πόλη. Βγαίνετε πάντα κερδισμένοι. Μια μικρή υπενθύμηση σήμερα στις 11, 24 ώρες αποκλεισμός της περιφερειακής από Επταπύργιο μέχρι Τριανδρία λόγω των έργων του Flyover. Μέχρι την επόμενη λοιπόν. Όμως έχετε καλή παρέα το Κοσμοράδιο για να περνάνε όλα όμορφα.
1: Γι' αυτό να είστε εδώ συντονισμένοι για να περνάτε πάρα πολύ καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε με το καλό τη Δευτέρα το πρωί από τη Μιράντα Σμουλιώτη.
0: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
1: Καλό Σαββατοκύριακο!
2: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Τσελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 31χρονος αλλοδαπός που μετέφερε παράνομα 6 μετανάστες σε γιο ταχύ. Πανελλαδικές 2026. Ανακοινώνονται σήμερα οι βαθμολογίες στα ειδικά και μουσικά μαθήματα. Πυροσβεστική. 44 αγροδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Βασίλης Λεβέντης. Σήμερα στη 1:30 η κηδεία του στο κημητήριο του Πανοράματος Βούλας. Ισπανία. 1,2 εκατομμύρια αιτήσεις πολιτογράφησης κατατέθηκαν από μετανάστες χωρίς χαρτιά. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν θα μείνει τίποτα γιατί είναι Παρασκευή και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95 και 1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Έτσι μπείστε κλουράκι Θεσσαλονίκη και Φρέντο Εσπρέσο, γιατί έτσι ξεκινάει παραδοσιακά το πρωινό μας. Μετά το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95 και 1, εμείς πάμε για μπραντς. Βασικά καλαγεμένα πρωινό είναι, παιδιά, γιατί εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, δεν είμαστε όλοι, βρε παιδί μου, άνθρωποι να ξυπνάμε 6 το πρωί τώρα και να είμαστε χαρούμενοι. Μερικοί ξυπνάμε 9 και είμαστε ζόρικα. Α, όχι, εγώ κάτι άλλο. Πάντως εγώ ξυπνάω και πιο αργά και με ζόρικα. Δεν έχω τέτοια θέματα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου και έχουμε διαγωνισμό. Έχουμε Pick the Song, έχουμε Vibe Παρασκευής και έχουμε και λίγη κίνηση στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Αν κατευθύνεσαι ανατολικά, θα κάνεις υπομονή σε διάφορα σημεία. Για παράδειγμα, μετά την έξοδο Ευκαρπίας, στην έξοδο Πεύκων και στο τούνελ. Ενώ αν πηγαίνεις προς δυτικά, υπομονή στην έξοδο Τριανδρίας. Κατά τα άλλα, όλα βαίνουν καλώς στο κέντρο και δυτικά και ανατολικά. Και για να δω προς Χαλκιδική τι γίνεται. Καλά είμαστε. Για την ώρα είμαστε μια χαρά. Με καθυστερήσεις λίγο στην Καλλιθέα και στην Κρυοπηγή στο πρωτοπόδι και κλασικά στο φανάρι της Νικήτης. Έτσι, άμα δεν έχει κίνηση το φανάρι της Νικήτης, τι καλοκαίρι είναι αυτό. Λοιπόν, επιπτώσεις, Γιώργος Μαζωνάκης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλά να περάσουμε.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Τα ενίγματα σου δεν μπορώ να λύσω. Όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω. Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτες μου, παράθυρα.

0: ονόματα καταλήλους και καταλήλως να πω εγώ. Κοσμοράδιο είναι 5 και 1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Η Ραφαηλία Ντόντογλου στην παρέσου μέχρι τις 2. Και σήμερα δεν σου έχω ένα διαγωνισμό επειδή είναι Παρασκευή. Σου έχω δύο γιατί είμαι τέτοια λοιπόν που λέτε χουβαρντού, όπως λέει στο χωριό μου. Λοιπόν, θα σε στείλω απόν που ανεβαίνει στη σκηνή του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 το βραδάκι και σου παρουσιάζει ζωντανά το Ηχογένεια Tour με την εντυπωσιακή του πορεία και την παρουσία του την πολύ ιδιαίτερη αυτή στη σκηνή που πραγματικά σε ταξιδεύει, αν με ρωτάς. Λοιπόν, κάποιοι τυχεροί θα κερδίσετε από το Instagram γιατί τρέχει και εκεί διαγωνισμός. Κάποιοι άλλοι θα κερδίσετε αμέσως τώρα. Πολύ καλά, μέσω Viber, στέλνοντας μήνυμα στο 6982-951-951 με το ονοματεπώνυμό σας κενό και τη λέξη απόν. Καλή τύχη σε όλες και όλους.
1: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως τα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από dimor.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Μην το χάσετε!

0: η καρδιά, δηλώνει η Πέγγι Ζήνα στον αέρα του Κοσμοράδιο 95.1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το γλυκό και το ακούς. Εδώ το ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, γιατί σαν εδώ δεν θα βρεις αλλού. Λοιπόν, εμείς είμαστε παρέα μέχρι τις 2 και μέχρι τις 2 παρα 10 είναι που μπορείς να ψηφίσεις για το τραγούδι που εσύ θέλεις να παίξεις στον αέρα. Ναι, με αυτό θα κλείσουμε. Με όποιο διαλέξετε εσείς. Και για σήμερα, λοιπόν, ανάμεσα σε ποια δύο είμαστε, για άκουσε. Γιώργος Κακοσέος, κάνε μας τη χάρη.
1: Κάνε μας τη χάρη που μας ζητά συγγνώμη. Κάνε μας τη χάρη που θες να αλλάξω γνώμη.
0: Γιώργος Κακοσέος, τέτοια ώρα τέτοια λόγια.
1: Τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Να χαμε να λέγαμε δυο μαζί μα πέντε χώρια.
0: Ένα από τα δύο αυτά θα παίξει στον αέρα στις 2 παρα 10 για το κλείσιμο. Μας αρέσουν και τα δύο, το ξέρω, ναι. Μ' αρέσει να σας βάζω δύσκολο, βρε παιδί μου, για να διχάζεστε και να βγαίνει 50-50 και μετά να διαλέγω μόνη μου. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, μπες στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, ψήφισε το δικό σου αγαπημένο τραγούδι. Στο μεταξύ όμως, μένεις εδώ και εμείς απολαμβάνουμε παρέα επιτυχίες στο τέρμα.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Όχι, δεν τελειώνει έτσι, αγάπη, κυρίες και κύριοι. Και εγώ κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι σκέφτομαι. Και κάθε φορά που παίζει τον αέρα, πρέπει να το πω, ρε παιδί μου, θα σκάσω. Σκέφτομαι τη Ζουμπουλία, αυτό παραπέντε. Που εκεί φαντασιώνεται ότι είναι πάνω στο δέντρο και είναι από κάτω ο Θωμάς. Αλλά τελικά έρχεται ο Δράκουλας, η Μαρινέλα δηλαδή. Ή η Μαριλένα, πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι. Και κόβει το δέντρο από κάτω και ξυπνάει η Ζουμπουλία. Φέρτε ένα παραπέντε. Γιώργο Καπουτζίδη, γράψε άλλη μια σειρά, άρεση να είναι σαν αυτή. Έτσι να μας μείνει. Εγώ την έχω δει, παιδιά, κάθε καλοκαίρι τη βλέπω βασικά από τότε που κυκλοφόρησε. Την ξέρω όλη απ' έξω. Αυτά είναι. Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου στον Κυριάκο, να στείλω τα φιλιά μου και στη μαμά μου τη Μέρη, στην Άσυρο την ένδοξη που έφτιαξε εδώ πέρα κρέμα σοκολάτα και μου το έστειλε να το δω κιόλα. Και εγώ ήδη φαντασιώνομαι τι θα βουτήξω μέσα, τι κουλουράκια, βουτήματα, παγωτίνια. Ου, μ' άρεσε. Μ' άρεσε αυτό. Λοιπόν, τα δικά σου μηνύματα τα στέλνει στο Viber 6982951951. Περιμένω την καλησπέρα σου και φυσικά συνεχίζουμε με επιτυχίες μέχρι τις 2. Αυτό δεν το ξεχνάς ποτέ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτο 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κούντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ιδρύεται εσπερινό ΕΠΑΛ στον Λαγκαδά. Δίκη για ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένοχοι ο Δημήτρης Μέλλας και η Αθανασία Ρέπα. Στο εφετείο κακουργημάτων για ζημιά άνω των 120.000 ευρώ. Σέρες. Απόπειρα απόδρασης τριών Αιγυπτίων από την κλειστή δομή Συντικής. Μολδαβία. Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός Μουντενάου. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 42%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

όταν δεν είναι Δευτέρα και είναι Παρασκευή. Εγώ πόσο χαίρομαι, πόσο χαίρομαι που έρχεται Σούκου και θα πάμε και μια Χαλκιδική λογικά. Θα μείνουμε στην κίνηση έτσι κάνα τρία ώρα, ξέρω εγώ, εκεί πέρα στη Μουδανιών μέχρι το αεροδρόμιο. Αλλά τελικά θα κάνουμε μπάνιο στις 4 το απόγευμα. Παιδιά, η λύση να ξέρετε είναι να ξεκινάς στις 12 το μεσημέρι και να φεύγεις από εκεί 12 το βράδυ. Το έχω μελετήσει, σε λέω το θέμα, δεν υπάρχει άλλη λύση. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εδώδογλου και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95.1, όπου κάνουμε παρέα από τις 12 μέχρι τις 2 και έχουμε φυσικά καθυστερήσεις στον περιφερειακό, γιατί άμα δεν έχει καθυστερήσει ο περιφερειακός, τώρα είναι Θεσσαλονίκη αυτό και υγρασία. Είναι τα στάνταρ πράγματα. Λοιπόν, και στα δύο ρεύματα, από έξοδο Αγίου Παύλου μέχρι και το τούνελ, θα κάνεις λίγη υπομονή. Μόνο σε εκείνο το σημείο είναι το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, μέσα στην πόλη, υπομονή στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη, κυρίως με αυτή την κατεύθυνση. Και στο άλλο ρεύμα είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Μετά εσωτερική περιφερειακή κάτω από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης, καθώς και στα Μάλγαρα εκεί πέρα, στα διόδια έχει λίγη κίνηση αυτή τη στιγμή. Προσοχή, είναι διόδια. Πόσα ακόμη ατυχήματα πρέπει να γίνουν στα διόδια για να μάθουμε να, δεν ξέρω, να μην υπάρχουν πλέον, ίσως λέω εγώ τώρα μια ιδέα. Πολύ συμφέρουν οι ιδέες μου. Μάλιστα, καλά να περνάτε και Δέσποινα Βανεδί. Αφιερώστε ανάλογα. Αυτό έχω να πω μόνο.

0: αυτό, να ξέρετε, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από Πέτρο Ιακωβίδη. Κοριτσάκι μου, το ακούς στο Κοσμοράδι 95,1. Παρασκευή, η πρώτη Παρασκευή του Ιουλίου είναι αυτή. Και φυσικά εγώ θέλω να στείλω τα φιλιά μου στον Αλέξανδρο από το Ηράκλειο του Λαγκαδά, εδώ δίπλα είναι. Έρχεται και το τραγούδι που ζήτησες, Αλέξανδρε. Επίσης να πω ότι, όπως ενημερώθηκα από έναν φίλο, ευχαριστώ πολύ, ανάμεσα στην έξοδο Πεύκων και Ασβεστοχωρίου στον περιφερειακό, η κυκλοφορία γίνεται εναλλάξε. Πάνω από το ένα ρεύμα στο άλλο, οπότε προσοχή σε εκείνο το σημείο. Πάντως εγώ θέλω να σου δώσω ένα ακόμη δωράκι, γιατί είμαι τέτοια, είμαι στο mood τώρα το παρασκευιάτικο, τα πάμε. Θέλω να σου δώσω ένα σετ αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft, που είναι και το προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους. Φυσικά είναι απαλό, είναι ενυδατικό, μυρίζει σαν όνειρο, μυρίζει όνειρα, είναι και έτσι πολύ ωραία υφή, να ξέρετε. Εγώ το έχω δοκιμάσει, δεν το λέω έτσι. Λοιπόν, ένα τυχερός θα τα κερδίσει και θα έρθει να τα παραλάβει από την Αγγελάκη στο κέντρο της πόλης. Στείλε μου μήνυμα στο Viber 6982-951-951 με το ονοματεπώνυμό σου, κενό και τη λέξη Σεπτόνα. Για καλή τύχη.
1: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος? Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
6: Μαρσό.
1: Τίτλος
6: Γρανίτα Λεμόνι.
7: Σάγρα.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.

0: Γίνεται.
1: Να σου πω κάτι, και τι σημασία έχει αν εγκρίνει ο άλλος. Εμείς να περνάμε καλά, παιδιά, και εμείς να είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας. Και ο άλλος άνθρωπος έτσι να περνάει καλά. Μην είμαστε τόσο εγωιστές, αλλά να μην είμαστε και τόσο άχ, γιατί δεν εγκρίνει. Δεν εγκρίνει γιατί δεν εγκρίνει. Τι μας νοιάζει εμάς. Κοσμοράδι, δινεύεται και ένα και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Τι ωραία συναυλία ήταν αυτή εχθές στη Μονή Λαζαριστών με τον Γιώργο Αλκαίο, που ανάψαμε μια φωτιά σε όλα τα παλιά και όλα τα αλλάξαμε όπα και όλα τα ξεχάσαμε όπα και όλα τα σχετικά. Με Κοσμοράδιο φυσικά και αυτή η συναυλία και όλες οι άλλες. Τώρα έχουμε τη Δευτέρα Απόν, είναι επίσης στη Μονή Λαζαριστών, και την Τετάρτη Ελένη Φουρέιρα. Δεν ξέρεις πώς ανυπομονώ. Θα σας ζαλίσω αρκετά γι' αυτό, να ξέρετε. Τι να κάνω. Αγαπάμε Queen Φουρέιρα, παιδιά, και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Τώρα μένεις εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1. Φέρνω Pick the Song και πολλά πολλά άλλα ωραία αγαπημένα μας.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

Πάρ' τα όλα δικά σου πια να δούμε τι θα καταλάβεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης, το Κοσμοράδιο 951, όπου ακούς επιτυχίες στο τέρμα όλη μέρα και όλη νύχτα και έχεις και πολύ ωραία DJ sets μέσα στο σουκού, αξίζει να αναφέρω. Αλλά έχεις και πολύ καλή παρέα, οπότε άμα πας Χαλκιδική, δεν πειράζει το ραδιόφωνο, γιατί 95,1 είμαστε εδώ, 95,1 είμαστε και παρά εκεί και 95,1 είμαστε και στο web γενικά. Κοσμοράδιο.gr κοινώσει, η εφαρμογή μας για iOS και Android που τη βρίσκεις στο αντίστοιχο store. Την τσιμπάς, την κατεβάζεις, την έχεις στην αρχική και είσαι GG. Τώρα, εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το κλείμαστε μαζί από τις 12 και πρέπει να φύγω, γιατί έχει έρθει ο Βασίλης Χαροκόπος πρώτον. Κοντεύει να τελειώσει ο φρέντο μου δεύτερον, δεν είναι βιώσιμη κατάσταση αυτή για μένα. Οπότε καταλαβαίνεις, περνάω δύσκολα. Θα σας αφήσω με Γιώργο Κακοσέο και Κάνε μας τη Χάρη, που είναι το Pick the Song που εσείς διαλέξατε, εσείς ψηφίσατε να παίξει ανάμεσα σε αυτό και στο Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Αρκετά απαρόμοια. Εντάξει, το Κάνε μας τη Χάρη έχει περισσότερο hype, είναι η αλήθεια. Βγάζει και ένα άντε, κάνε μας τη χάρη, κούκλα μου, κούκλε μου, κουκλή μου γενικότερα. Λοιπόν, από μένα, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Να μην σταματάτε να χαμογελάτε και να μην σταματάτε να πιστεύετε στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πρώτο ραντεβού.
2: Πρώτο ραντεβού.
1: Πρώτο.
2: Πόσο καιρό έχεις να βγεις?
1: Τι σου θύμισα τώρα? Τι μου θύμισες τώρα?
2: Τι περασμένα μεγαλεία, ναι, για πες.
1: Όταν θα έρθει η ώρα, Γιώργο μου, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να ξέρουμε.
2: Αν θα έρθει η ώρα.
1: Θα έρθει, μην είσαι τέτοιος.
2: Ναι, ναι, όχι, τώρα στα κοντά, για πες.
1: Λοιπόν, για να ξέρουμε ποια είναι τα στοιχεία που δείχνουν την πραγματική σύνδεση. Ότι ρε παιδί μου.
2: Όντως,
1: γίνεται εδώ.
2: Γίνεται μουχαμπέτι εδώ πέρα και δεν καθόμαστε απλά να περάσει η ώρα.
1: Το θετικό σημάδι το ένα.
2: Αν θα έρθει ο
1: Θα έρθει.
2: Ναι, ναι, όχι, τώρα στα κοντά, για πες.
1: Λοιπόν, για να ξέρουμε ποια είναι τα στοιχεία που δείχνουν την πραγματική σύνδεση. Ότι ρε παιδί μου, κάτι
2: όντως,
1: γίνεται εδώ.

0: Κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Επίσης, να μην υπάρχει κάποια αίσθηση δυσφορίας.
1: Δυσφορίας.
0: Και δεν λέω να σε πατάει το κουμπί στο παντελόνι, ρε παιδί μου.
1: Όχι, όχι, θα βάζετε ανατρόχο στο πρώτο ραντεβού, να ξέρετε. Γιατί άμα φάτε κιόλας.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, Δήμος Χαλκιδόνος. Υπεγράφει σύμβαση για το αρδευτικό δίκτυο της Νέας Μεσύμβριας. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές στην Κασάνδρα λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σέρες. Νέκρος 18χρονος σε τροχαίο από ανατροπή της μηχανής που οδηγούσε. Περού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σχεδόν 800 δήμοι λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων που συνδέονται με το φαινόμενο El Niño. Προκριματικά Mundo Basket 2027. Ήταν για την εθνική μας ομάδα από τη Ρουμανία με 73-66.

0: ό,τι παίζουμε εμείς σήμερα, το παίζουν οι άλλοι αύριο. Κόσμο από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Είναι το φινάλε εβδομάδας με πολλή ενέργεια μετά από ένα πολύ ωραίο βράδυ χθες με Γιώργο Αλκαίο. Οριακά συλλεκτικό βράδυ με τον κόσμο να συμμετέχει πολύ ενεργά και τον Γιώργο φυσικά να μας κάνει όπως υποσχέθηκε ένα 360 tour από το παρελθόν μέχρι και το σήμερα με όλες τις επιτυχίες του. Εμείς φυσικά θα κάνουμε παρέα και προετοιμασίες για ακόμη ένα δυνατό έτσι καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο και παρέα θα απολαύσουμε νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Αμέσως πάμε και βόλτα στους δρόμους όπου προβλήματα συναντάς κεντρικά αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, σε παλαιού σταθμού όπως και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα υπάρχει κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου και στην Κωνσταντινού Καραμανλή, ρεύμα προς ανατολικά, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακώς επίσης προβλήματα αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά, από το 424 μέχρι την έξοδο Μετεώρων, όπως καθυστερήσεις υπάρχουν και προς δυτικά, από την Άνω Τούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησιές. Λίγη υπομονή θα χρειαστείς γενικότερα σε σημεία κεντρικά και στο περιφερειακό. Φυσικά καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, για σένα παίζει αμέσως και κάπως έτσι πολύ δυνατά. Ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ήβη Αδάμου, ξελογιάστρα είναι αγαπημένο μας, ανεβάζει, το απολαύσαμε στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μέρα, παιδιά, στα της επικοινωνίας μας λέμε τα πάντα. Σε περιμένω στο Viber στο 6982-951-951. Διαφορετικά μου στέλνεις φωτογραφίες από το μέρος που μας ακούς, αφιερώσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλεις ή χρειάζεσαι. Από την άλλη, τώρα στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί, πάντα επιτυχίες, παιδιά, όπως χρόνια πολλά επίσης σε Ανατόλιο, Ζουμπουλία, Ιάκυνθο, Ιακύνθη και Ιάνθη σήμερα. Να χαίρεστε το όνομά σας με υγεία και χαρά. Επίσης, καλησπέρα αμέσως να στείλω σε όλους όσους μας απολαμβάνετε ραδιοφωνικά στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις κοσμοσυντονισμένος. Σε πολύ λίγο έρχονται όλες οι αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες και εγώ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Κατερίνα Λιόλιου, νοικιάστηκε. Μας αρέσει πολύ και φυσικά έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς, παιδιά, κάνουμε παρέα σε ένα ιδανικό και αρκετά ζεστό μεσημέρι Παρασκευής, με το θερμόμετρο στους 34 αυτή τη στιγμή και το Σαββατοκύριακο να είναι πάντα σε πρώτο πλάνο πλέον. Και μιας ο καιρός, έτσι από ό,τι φαίνεται, θα είναι εξαιρετικός, καθώς έχει γυρίσει η πρόγνωση, μπορείτε άνετα να κανονίσετε κανονικότατα το πρόγραμμά σας και ό,τι περιλαμβάνει αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Από την άλλη, τώρα να πούμε πως αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα, καθώς στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας, με καταξιωμένους καθηγητές όπως και το Γραφείο Σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, λοιπόν, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, και ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Όσο για περισσότερα, βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-22-63-18. Επιστρέφω.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, έπαιξε δυνατά στους 95.1 και μιας και η ερχόμενη εβδομάδα, παιδιά, περιέχει τρεις συναυλίες. Εννοείται, μένεις εδώ γιατί ήδη τρέχουν, αλλά και σύντομα έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί και on air και στο Instagram για διπλές προσκλήσεις για τις επόμενες συναυλίες. Για Απόν, Ελένη Φουρέιρα, Θοδωρή Μαραντίνη με Ευρυδίκη και guest τον Χρήστο Δάντη για Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη αντίστοιχα. Όπως έρχονται και για Νατάσα Θεοδωρίδου στις 25 στην Χαλκιδική. Οπότε καταλαβαίνεις, έρχονται πολλά και πολύ ωραία πράγματα. Γι' αυτό μείνε κόσμος συντονισμένος. Όσο για σήμερα να σου πω πως είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας και σαν σήμερα 3 Ιουλίου να πούμε πως το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Σαν σήμερα επίσης το 1962 γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Tom Cruise, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Thomas Mapathers. Όπως τέλος το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηγέτης των Doors Jim Morrison. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να με βουτάς, να με βουτάς. Όχι,
2: Γιώργο,
1: δεν θέλω να με πιάνει κανείς όταν είμαι στη θάλασσα. Ευχαριστώ.
2: Ναι. Κοίτα, είπα γιατί...
1: Αλλά να βουτάμε μαζί, άμα θέλεις, κανένα πρόβλημα.
2: Εγώ δεν μπορώ να βουτάω το κεφάλι μου.
1: Δεν θες,
2: αυτιά, δεν μπορώ. Τα αυτιά, η μύτη μου, ξέρεις, μπουκώνω, κάνω.
1: Όχι, σιγά, αφήσα από τη μύτη την ώρα που βουτάς και δεν παίρνει τίποτα.
2: Δεν λειτουργεί. Πρέπει να έχω μάσκα. Παλιά έκανα πάρα πολλές βουτιές. Πάρα πολλές. Σου το παράκανα κάποια στιγμή. Πόνεσε τα αυτή μου και από τότε μου έμεινε τραύμα.
1: Σαν λέω... τους φουγκαράδες κι εσύ.
2: Ναι, άσε, μην το πάθω τώρα. Και ένα φουγκάρι δεν έβγαλε. Επίσης βουτούσα. Μπα και βρω τίποτα, κάνα χρυσό κόσμημα.
1: Χρυσό, καλέ, ούτε μύδι δεν βγάζαμε. Είσαι με τα καλά σου.
2: Εγώ είχα στο μυαλό μου ένα παιδάκι και πίστευα ότι ο βυθός έχει πολλούς θησαυρούς.
1: Σίγουρα.
2: Έβλεπα πολλά παιδικά.
1: Ναι, ναι.
2: Τίποτα δεν είχε.
1: Έψαχνα και το βυθό του μπικίνι. Όχι, δεν έχει βγει τότε ο παππού.
2: Βουτούσα. Μπα και βρω τίποτα, κάνα χρυσό κόσμημα.
1: Χρυσό, καλέ, ούτε μύδι δεν βγάζαμε. Είσαι με τα καλά σου.
2: Εγώ είχα στο μυαλό μου ένα παιδάκι και πίστευα ότι ο βυθός έχει πολλούς θησαυρούς.
1: Σίγουρα.
2: Έβλεπα πολλά παιδικά.
1: Ναι, ναι.
2: Τίποτα

0: Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
2: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον Αεστή 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνει ο περιφερειακός από σήμερα στις 11 το βράδυ και για 24 ώρες και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων K7 και K8. Χειροπέδεσε 31χρονο που είχε ναρκωτικά στο σπίτι του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εύρος. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα 50 όπλα. Κίνα. Σε λειτουργία η πρώτη σχολή εκπαίδευσης ανθρωποειδών ρομπότ. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 9 η ώρα ο αγώνας Αυστραλία-Αίγυπτος, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Αργεντινή-Πράσινο ακροτήριο και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί στο φινάλε εβδομάδα και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και για όσους οδηγείτε να πούμε πως αρκετά προβλήματα έχουμε αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, 26 Οκτωβρίου και στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης. Όπως καθυστερήσεις υπάρχουν σε Πολυτεχνείο Μοναστηρίου και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Γενικότερα έχουμε κίνηση στο κέντρο. Δυτικά έχουμε κινητικότητα στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως καθυστερήσεις συναντάς και στα Ανατολικά σε Κατσιμίδη, Παπαναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα στα πέριξ της πόλης, περιφερειακώς προβλήματα έχουμε και εκεί αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς Ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι τον Κόμβο Μετεώρων και από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Όπως επίσης προβλήματα έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε υπομονή θα χρειαστείς σε κάποια σημεία και αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Επίσης, παιδιά, για να μην το ξεχάσω, να σας πω πως από σήμερα το βράδυ στις 11 και για 24 ώρες κλείνει μεταξύ των κόμβων K7 και K8 και στα δύο ρεύματα το περιφερειακό λόγω έργων για το flyover. Οπότε έχετε το κατά νου και αυτό για τυχόν έτσι καθυστερήσει την αυριανή ημέρα. Όσο για την μουσική μας, έρχεται Κωνσταντίνος Χριστοφόρου παρέα με του Σουάν. Μας αρέσει πάρα πολύ έτσι για να ξεκινήσει πολύ δυνατά και η δεύτερη μας ώρα πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Αναστασία. Σπάστε τα, έπαιξε πολύ δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να πούμε πως το Diamond Premium Beach Club είναι το διαμάντι της Χαλκιδικής που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία των Beach Bar. Στα Νέα Μουδανιά, λοιπόν, εκεί που η Χρυσή Άμμο συναντά μια θάλασσα πάντα γαλήνια, ρηχή και φιλόξενη, το Diamond Premium Beach Club δεν είναι απλώς ένας προορισμός. Είναι το απόλυτο high-end καταφύγιο για όσους αναζητούν την εκλεπτισμένη αισθητική, την απόλυτη άνεση και μια αυθεντική αίσθηση ελευθερίας. Και αμέσως ρωτάω εγώ τώρα, θέλεις ένα σετ ξαπλώστρες για να κάνεις ωραίος και άνετος τον μπανάκι σου εκεί? Θέλω, μου λες. Θέλεις και δύο κοκτέιλ και μια φρουτοσαλάτα και ένα ναργιλέ για να είναι full κομπλέ το πακέτο? Θέλω, μου λες. Οπότε και ξεκινάει αμέσως ο σημερινός μας διαγωνισμός για όσα προείπα. Εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένη σου παραλία στη Χαλκιδική. Κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Νούμερο 4.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αυτά είναι τα ωραία. Λένα Ζευγαρά, θα έπαιξε δυνατά με εμάς να κάνουμε παρέα και να ανεβαίνουμε μαζί φινάλε εβδομάδα στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως, παιδιά, να πούμε πως η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι το Δέλτα Βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Έτσι, λοιπόν, στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη με υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμασία πάνω στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, όπου και επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management. Έχει τα πάντα, παιδιά, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση, έχοντας δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο με 8.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά, λοιπόν, στις ανώτερες σχολές Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, και φυσικά περισσότερα βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Επιστρέφω.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στις 9.5. Και ένα βέβαια λίγο πριν φύγω, αμέσως να σου πω πως από χθες στο Instagram τρέχει διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις με ακόμη ένα άτομο τη συναυλία του Απών στη Μονή Ραζαριστών την ερχόμενη Δευτέρα. Σύντομα στο Insta πάλι έρχεται σε story και άλλος διαγωνισμός για Meet and Greet με τον Απών. Οπότε έρχεται φυσικά και διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις. Από χθες στο Instagram τρέχει διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις με ακόμη ένα άτομο τη συναυλία του Απών στη Μονή Ραζαριστών την ερχόμενη Δευτέρα. Σύντομα στο Insta πάλι έρχεται σε story και άλλος διαγωνισμός.

0: Κατεβαίνετε στη Χαλκιδική ή κοντινές παραλίες το διήμερο ή σε όσους ξεκινάτε άδειες για να ξεκουραστείτε. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις δύο ώρες και φυσικά μένεις κόσμο συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο δίωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο αγαπημένο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είχα πάει σε ένα βιβλιοπωλείο που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στη Σαντορίνη. Είχε ένα πολύ ωραίο βιβλιοπωλείο που είχε έτσι κάτι παλιές σπάνιες εκδόσεις που έβλεπε στο ένα βιβλιαράκι τόσο. Να κάνει εγώ 2.000, ένα άλλο κάνει 3.000. Και ήταν έτσι. Δηλαδή μπορούσες, άμα είχες μπει κατά λάθος με ένα πτώγυρο στο χέρι, να σου πέσει την λαδιά πάνω. Φαντάσου λίγο μετά να σου βγει η λαδιά αυτά τα χιλιάρικα.
3: Θα έπρεπε να ξεχρεώσει το εξοχικό σου, Γιώργο, για να το πουλήσει.
2: Δεν βγαίνει τόσο το εξοχικό, μιλάτε, είναι στην ασπροβάλλητα, άστα τώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 31χρονος αλλοδαπός που μετέφερε παράνομα 6 μετανάστες σε γιο ταχύ. Χαλκιδική. Χειροπέδεσε 41χρονο που πουλούσε προϊόντα παρεμπορίου στο Πευκοχώρι. Έρχονται στην Ελλάδα 245 Ευρωπαίοι πυροσβέστες για την αντιπυρική περίοδο. Ισπανία. Πάνω από 1.000.000 αιτήσεις πολιτογράφησης κατατέθηκαν από μετανάστες χωρίς χαρτιά. Βενεζουέλα. Στους 2.595 οι νεκροί από τον φωνικό σεισμό.

Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Μην αγχώνεσαι, έχουμε ακόμη για τη Δευτέρα. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος και εμείς τον ακούμε για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου ραδιο σουσού. Μέχρι και το ρολόι να δείξει για έξι. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου με αίσθηση σαν 38 και οι καταιγίδες οι οποίες προβλέπονταν για σήμερα, αύριο και μεθαύριο έχουν κατρακυλήσει προς την Δευτέρα και την Τρίτη. Ελπίζουμε μετά να κατρακυλήσουν και να συνεχίσουν να κατρακυλάνε μέχρι τον Οκτώβρη, να μην βρέξει δηλαδή όλο το καλοκαίρι. Δεν θα μας χαλάσει καθόλου. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Για σένα, φίλε μου, οδηγέ, που δεν θέλεις να εκνευριστείς παρασκευιάτικα. Έχουμε καθυστερήσεις στον περιφερειακό προς δυτικά εκεί στην Τριανδρία και στις 40 Εκκλησίες και προς ανατολικά στο ίδιο ακριβώς σημείο. Ενώ καθυστερήσεις έχουμε στα ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα στους Φωτεινούς Σωματοδότες, Ηλιοφόρο Νίκης, Εγνατία καθώς και στην Αγίου Δημητρίου. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, μείνε κοσμοσυντονισμένος, γιατί έχουμε διαγωνισμούς, θέματα, κέφι, μπρίο, διάθεση, όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και ένα πάρα πολύ φαν βίντεο το οποίο θα σου ανεβάσω σε λίγα λεπτά στο Instagram μας, Κοσμοράδιο κατά παύλα 951. Πρώτο όμως, όσα έχω ζήσει τα έχει πει η Βύση και σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις, ξέρεις που θα είναι τα κλειδιά του σπιτιού.

Ράδιο 95,1.

0: κρατάματα θα ήθελα να σας κοιτάω κι εγώ, αλλά δυστυχώς για την ώρα εσείς με ακούτε και εγώ σας κάνω εικόνα της έτσι απέναντί μου και είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Όμως μια καλή ευκαιρία για να συναντηθούμε όλοι μαζί είναι οι συναυλίες και ειδικά οι συναυλίες τώρα οι καλοκαιρινές, γιατί δεν κάνει κρύο, έτσι φυσάει συνήθως επειδή είναι βράδυ, ένα ωραίο αέρα και οπότε γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη αγκαλιά και τραγουδάμε όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Μια συναυλία που σίγουρα θα τραγουδήσουμε πολύ και ρεμπέτικα και θα κάνουμε και καντάδες και θα ερωτευτούμε και θα λιώσουμε και θα κλάψουμε και θα καψουρευτούμε είναι η συναυλία του Απών. 6 του μηνός στη Μονή Λαζαριστών. Και αν θέλεις να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις, μπορείς να μπεις στο Instagram μας, κοσμοράδιο-951 και να ακολουθήσεις τις οδηγίες στο post το οποίο θα βρεις. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Κάνεις like, follow το Κοσμοράδιο και tag με το ονοματεπώνυμό σου ένα φίλο που θα πάρεις μαζί σου. Πάει με ένα καλή επιτυχία και από την Κατερίνα Λιόλιου κάποια άλλα πράγματα που ζητάει. Θα μάθουμε σε λίγα λεπτά.
1: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
7: Μαρσό.
4: Τίτλος
7: Γρανίτα Λεμόνι.
8: Σαγρά

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.

0: Εγώ τη ζωή μου και γυρίσαμε πίσω στο 2010 για να ακούσουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1, 3 Ιουλίου σήμερα και λέμε χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, την Ανατολία. Το Ζουμπούλι και τη Ζουμπουλία και κάνουμε όλοι ένα και πέφτουμε κάτω, τον Ιάκυνθο και την Ιακύνθη. Γενικά έχουν την τιμή δική του σήμερα και τα λουλούδια και οι Ανατολές. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά τη πλαστική σακούλα και σαν σήμερα το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέ ανακαλύπτει τον δίσκο τη Φεστού στο υπόγειο δωμάτιο 6L101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη και παραμένει ακόμη ο δίσκος της Φεστού ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια της αρχαιολογίας καθώς ακόμη και σήμερα δεν έχουν καταφέρει να τον αποκρυπτογραφήσουν στο 100%. Εγώ όμως μπορώ να αποκρυπτογραφήσω, να το πω δεν μπορώ, να το κάνω μπορώ και να ψυχολογήσω εσένα. Γι' αυτό σε λίγο θα ακούσω ένα τραγούδι που ξέρω ότι θέλεις πολύ.
1: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa, εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374 061 166. Αναμνήσεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δυστυχώς όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Και δυστυχώς τελείωσε πάρα πολύ γρήγορα η πρώτη μας ώρα. Αλλά μη φοβού, έχουμε άλλα 60 λεπτά για να πούμε πολλά και να ακούσουμε ακόμη περισσότερα. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο του Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι τις 6. Και στη δεύτερη μας ώρα έχουμε διαγωνισμό για να κερδίσεις ένα πακέτο περιποίησης με πάρα πολύ ωραία προϊόντα από τη Σεπτόνα. Έχουμε και τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και τα υπόλοιπα θα σου τα πω αργότερα. Αυτό που θέλω να σου πω. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο του Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι τις 6. Και στη δεύτερη μας ώρα έχουμε διαγωνισμό για να κερδίσεις ένα πακέτο περιποίησης με πάρα πολύ ωραία προϊόντα από τη Σεπτόνα. Έχουμε και τις νούμερο

0: Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πρώτο ραντεβού.
3: Πρώτο ραντεβού.
2: Πρώτο.
3: Πόσο καιρό έχεις να βγεις?
2: Τι σου θύμισα τώρα? Τι μου θύμισες τώρα?
3: Τι περασμένο μεγαλία, ναι, για πες.
2: Όταν θα έρθει η ώρα, Γιώργο μου, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, να ξέρουμε.
3: Αν θα έρθει η ώρα.
2: Θα μην είσαι τέτοιο.
3: Ναι, ναι, όχι, τώρα στα κοντά, για πες.
2: Λοιπόν, για να ξέρουμε ποια είναι τα στοιχεία που δείχνουν την πραγματική σύνδεση. Ότι ρε παιδί μου.
3: Όντως,
2: γίνεται
3: μου χαμπέτι εδώ πέρα και δεν καθόμαστε απλά να περάσει η ώρα.
2: Το θετικό σημάδι το ένα είναι η αμοιβαία συμμετοχή σε μια συζήτηση.
3: Μάλιστα.
2: Μην κουνάμε μόνο το κεφάλι.
3: Ή δεν περιμένει ο ένας να τελειώσει ο άλλος μόνο και μόνο για να πάρει αυτό σειρά να πει αυτό που ήθελε από την αρχή.
2: Και επίσης να δείχνουμε ένα ειλικρινές ενδιαφέρον, όταν φαίνεται μάλλον ότι υπάρχει ενδιαφέρον, χωρίς άνεση και πίεση, να έχετε μια φυσική ροή,
3: έτσι,
2: να ρωτά κάτι.
3: Σαν τον επαφλασμό των κυμάτων.
2: Κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Επίσης να μην υπάρχει κάποια αίσθηση δυσφορίας. Και δεν λέω να σε πατάει το κουμπί στο παντελόνι, ρε παιδί μου.
3: Όχι, όχι, θα βάζετε άντροχο στο πρώτο ραντεβού, να ξέρετε. Γιατί άμα φάτε κιόλας.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως στα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από την more.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Μην το χάσετε!
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον αεστή 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
8: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κούντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
9: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, Δήμος Χαλκιδόνος. Υπεγραφή σύμβαση για το αρδευτικό δίκτυο της Νέας Μεσύμβριας. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές στην Κασάνδρα λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σέρες. Νέκρος 18χρονος σε τροχαίο από ανατροπή της μηχανής που οδηγούσε. Περού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σχεδόν 800 δήμοι λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων που συνδέονται με το φαινόμενο El Niño. Προκριματικά Mundo Basket 2027. Ήταν για την εθνική μας ομάδα από τη Ρουμανία με 73-66.

0: Εύκου Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αυτό είναι το mood του καλοκαιριού. Κάθε νύχτα Μαργαρίτα. Χρήστος Μάστορας και ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στους 9, 5 και 1. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν σε σένα φίλο μου που συντονίστηκες τώρα, αλλά και σε σένα που ήσουν συντονισμένος από την αρχή. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου ρέδιο Σουσού, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 και θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 33 βαθμούς Κελσίου. Καθόλου άσχημα θα πω εγώ, καθόλου άσχημα, αν και όταν στέκεσαι στον ήλιο, η αλήθεια είναι ότι τηγανίζεις και ένα αυγό στο κεφάλι σου. Αν τώρα είσαι στο αυτοκίνητό σου, να ξέρεις ότι τα έχουμε τα θεματάκια μας στον περιφερειακό. Δύο αυτοκίνητα είναι σταματημένα, μάλλον πρόκειται για τρακάρισμα και περιμένουμε ενημέρωση προς τα, με κατεύθυνση προς τα δυτικά εκεί στις 40 εκκλησίες και αυτό έχει κοκκινήσει και το ρεύμα προς ανατολικά επίσης εκεί στις 40 εκκλησίες Τριανδρία και Τούμπα, γιατί προφανώς έτσι όταν συμβαίνει κάτι στο ένα ρεύμα υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες και στο άλλο. Κάποιοι κόβουν, κάποιοι να κοιτάξουν, όπως χρειάζεται κάποιος βοήθεια. Έχουμε κίνηση και στη Λεωφόρο Νίκης και στην Παλαιού Σταθμού από ό,τι φαίνεται, ενώ οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν ενδεμένει μικροκαθυστερήσεις, ειδικά αν έχουν πολλούς φωτεινούς σηματοδότες, αλλά γενικότερα τίποτα το ανησυχητικό. Τώρα όμως θέλω την προσοχή σου, γιατί η Έλενα Παπαρίζου έσκασε μύτη με καινούριο τραγούδι. Μας αρέσει πάρα πολύ και όχι απλά μας αρέσει, αλλά θα το ακούσουμε αποκλειστικά πρώτοι από τους πρώτους στο Κοσμοράδιο.

0: Για μάτια θλιμμένα μας τραγουδάει ο Γιώργος Αλκαίος, ένα τραγούδι που μας γυρνάει στα παλιά φυσικά στους 9.50 και 9. Γεια σου, είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και θέλω να στείλω τα φιλιά μου στον Άντριο, ο οποίος μας ακούει από τον Καναδά, αλλά η κόρη του η Φάσια βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με την παρέα της και μας ακούει εξίσου. Στέλνω και στους δύο, ή μάλλον σε όλους, γιατί διαβάζω ότι είναι με την παρέα μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά. Και επίσης τα φιλιά μου στο τρελό παρεάκι, το οποίο από Αθήνα πηγαίνει προς Καστοριά, τον Νίκο, τον Κοσμά και τον Τζόι ή την Τζόι. Τώρα εδώ δεν μου έχεις βάλει άρθρο, οπότε δεν ξέρω προς τα που να πάω, αλλά εγώ θα πω Νίκος, Κοσμάς και Τζόι. Πολλά, πολλά φιλιά. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό μας, γιατί πρέπει να δοκιμάσεις τα αφρόλουτρα και τις κρέμες Σεπτόνα. Είναι καταπληκτικά. Είναι από τη σειρά Σεπτόνα Dermasoft, όπου έχει αφρόλουτρα και κρέμο σάπουνα με μια εξειδικευμένη σύνθεση και πάρα μα πάρα πολύ ωραία αρώματα, όπου και προσφέρουν απαλό καθαρισμό, αλλά και ενυδάτωση που διαρκεί, ειδικά τώρα που μας χτυπάει ο ήλιος, πολύ περισσότερο και ξεφλουδίζουμε αρκετά, τουλάχιστον εμείς που είμαστε σε χρώμα εκρού, σε τέτοια απόχρωση. Τα χρειαζόμαστε. Θεραπεία. Όχι, δεν θα πάμε θεραπεία. Σήμερα θέλω να πάμε με τη λέξη δώρο. Δώρο και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951 και καλή επιτυχία.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: το τραγούδι το οποίο έχει βάλει μια υπογραφή για ακόμη μια χρονιά στους καλοκαιρινούς μας έρωτες. Θάνος Πετρέλης, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και Θάλια Στήρου στο αυτοκίνητο. Υποθέτω ότι μας ακούει από το αυτοκίνητο, γιατί έστειλε ένα ηχητικό μήνυμα να παραπονεθεί. Γιατί εγώ δεν έχω αφιέρωση, γιατί με ξέρω ότι ακούς τώρα, όμως ξέρω. Παλιό μέλο τη οικογένεια του Κοσμοράδιο Θάλια και πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο και έτσι κάνω μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά. Επίσης να σε ενημερώσω ότι στις 7 του μηνός η Ελένη Φουρέιρα, ημέρα Τρίτη, θα βρίσκεται στο στούντιο του Κοσμοράδιο, στο πρωινό στο Κοσμοράδιο με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, θα γίνει χαμός. Έχουμε και κάτι να ανυπομονούμε το Σαββατοκύριακο για την εβδομάδα που θα έρθει. Εγώ συνεχίζω και περιμένω τα μηνύματά σου στο 698-295-1951 και σε λίγο θα απολαύσουμε Δήμο Αναστασιάδη.
1: Ειδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό. Πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: Τι κάνει?
1: Τι να κάνω κι εγώ. Να, τώρα πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Κλείνει η σημερινή μας εκπομπή. Κλείνει και η εβδομάδα μας. Το έκανα να ακούγεται πολύ δραματικό. Δεν πειράζει, ήθελα να γίνω λίγο drama queen. Κλείνει και η εβδομάδα μας λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1. Αλλά ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Είναι η Δήμητρα Καβαλάρη και τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά έρχεται ο Τάσος Τζόπουλος μέχρι τις 8 και το βράδυ γίνεται χαμός. Γιατί σήμερα και αύριο έχουμε τις παρτάρες μας. Νίκος Χαλκούσης, non-stop mix από τις 10 μέχρι και τη 1 και DJ Αντώνης Δημητριάδης από τη 1 μέχρι και τις 3. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι και τα Σαββατοκύριακα οι εκπομπές εδώ δεν σταματάνε ποτέ. Αύριο Σάββατο ξυπνάς με Μαρίνα Μαρτίδου στις 8. Έχουμε Βασίλη Παπαβασιλείου, Αναστασία Βασχελή, Φίλιππο Χαραλαμπίδη και πάλι Νίκο Χαλκούση και DJ Αντώνης Δημητριάδης. Εμείς λοιπόν δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Να με βουτάς, να με βουτάς. Όχι,
4: Γιώργο,
3: δεν θέλω να με πιάνει κανείς όταν είμαι στη θάλασσα. Ευχαριστώ.
4: Ναι. Κοίτα, είπα γιατί...
3: Αλλά να βουτάμε μαζί, άμα θέλεις κανένα πρόβλημα.
4: Εγώ δεν μπορώ να βουτάω το κεφάλι μου.
3: Δεν θες,
4: δεν μπορώ. Τα αυτιά, η μύτη μου, ξέρεις, μπουκώνω, κάνω.
3: Όχι, σιγά, φυσάς από τη μύτη την ώρα που βουτάς και δεν παίρνει τίποτα.
4: Δεν λειτουργεί. Πρέπει να έχω μάσκα. Παλιά έκανα πάρα πολλές βουτιές. Πάρα πολλές. Σωστό παράκανα κάποια στιγμή. Πόνεσε τα αυτή μου και από τότε μου έμεινε τραύμα.
3: Αλλά... Του φουγκαράδε κι εσύ.
4: Ναι, άσε, μην το πάθω τώρα. Και ένα φουγκάρι δεν έβγαλε. Επίση βουτούσα. Μπα και βρω τίποτα, κάνα χρυσό κόσμημα.
3: Καλέ, ούτε μύδι δεν βγάζαμε. Είσαι με τα καλά σου.
4: Εγώ είχα στο μυαλό μου ένα παιδάκι και πίστευα ότι ο βυθός έχει πολλούς θησαυρούς.
3: Σίγουρα.
4: Έχει πολλά παιδικά.
3: Ναι, ναι.
4: Τίποτα δεν είχε.
3: Έψαχνες και το βυθό του μπικίνι. Όχι, δεν έχει βγει τότε ο παππούς φουγκαράκης ακόμα.
4: Όχι.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο.
4: Πολλούς θησαυρούς.
3: Σίγουρα.
4: Έχει πολλά παιδικά.
3: Ναι, ναι.
4: Τίποτα δεν είχε.
3: Έψαχνες και το βυθό του μπικίνι. Όχι, δεν έχει βγει τότε ο παππούς φουγκαράκης ακόμα.
4: Όχι.
2: Κάθε πρωί στις 8.

0: θυμήσουν. Ποιο ραδιόφωνο ακούς? Θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Skip 48. Το μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνει ο περιφερειακός από σήμερα στις 11 το βράδυ και για 24 ώρες και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων K7 και K8. Χειροπέδεσε 39χρονο που είχε ναρκωτικά στο σπίτι του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εύρος. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι που επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα 50 όπλα. Κίνα. Σε λειτουργία η πρώτη σχολή εκπαίδευσης ανθρωποειδών ρομπότ. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 9 η ώρα ο αγώνας Αυστραλία-Αίγυπτος, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήριο και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σώστη μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Ορμήξτε στο Instagram του Κοσμοράδιο, τρέξτε, τρέξτε, διότι ο διαγωνισμός σήμερα τελειώνει, σήμερα κληρώνει. Σήμερα ένας τυχερός, μάλλον ένα άτομο δικιάς του επιλογής, θα πάει στο νησί των Υποτών, στη μαγική Ρόδο. Όλα πληρωμένα, αεροπορικά. Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις, τετράστερο ξενοδοχείο, δηλαδή χλίδα σου έχω. Και πρωινό, όλα αυτά από το Mentor Travel το αγαπημένο. Πηγαίνεις στο Instagram, είναι η δεύτερη ανάρτηση. Τι βλέπεις, δεν ψάχνεις πολύ. Θα δεις ένα παιδί, εμένα δηλαδή, το κουκλάκι του ζωγραφιστό, με ένα πράσινο κουστούμι, σας αύρα είμαι. Λοιπόν, σε χαμελέον, πρασινάδα, μπόλικη. Λοιπόν, θα δεις τη φωτογραφία της συγκεκριμένης, στοχοποιήθηκα μόνος μου. Καταλαβαίνεις, ακολουθείς βήμα προς βήμα τη διαδικασία. Όπως λέω πάντα, όσο περισσότερες φορές ταγκάρεις, όσο περισσότερες φορές συμμετέχεις, σε λιγότερο από 2 ώρες γίνεται κλήρωση. Μπορεί να ταξιδέψεις εσύ με όλα πληρωμένα από το αγαπημένο Κοσμοράδιο και το Mentor Travel στο νησί των Υποτών στη Ρόδο για καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Πας στο Instagram, βρίσκεις την ανάρτηση σε λίγο, η κλήρωση. Κίνηση στους δρόμους. Στο περιφερειακό, λίγη κίνηση από δυτικά προς ανατολικά στο ύψος των Σικαιών αλλά και στον κόμβο της Τριανδρίας. Κατεβαίνοντας τη Λαγκαδά, θα βρεις κίνηση πριν βγεις και στο Βαρδάρι, πριν βγεις στην Εγνατία, το γνωστό Βαρδάρι και Μοναστήριο πριν βγει στην Εγνατία, αλλά και στη Λεωφόρο Νίκη. Είσαι ο Τάσος Ριζόπουλος. Σ' αγαπώ όπως είσαι, λέω κι εγώ, λέει και ο Πέτρος Ιακωβίδης. Πολύ μουσική, λίγα λόγια. Καλώς ήρθατε.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, τι, και αγαπημένος Γιώργος Απάνης, 95,1 και το Κοσμοράδιο, και σήμερα έριξαν αυλαία αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές, αρκετές όλες. Λοιπόν, αυτές που σίγουρα θα τις δούμε του χρόνου ως τηλεοπτικές παρουσίες και ως εκπομπές είναι δύο, κυρίως το Α. Τσιμτσίλη Πράσινο Φως συνεχίζει κανονικά με την ίδια ομάδα και η Κατερίνα Καινούριου, η οποία και αυτή με την ίδια ομάδα, όπως είπε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, δηλαδή η ίδια ομάδα θα είναι και του χρόνου στην Κατερίνα Καινούριου. Αρκετά στεναχωρημένος ο Γιώργος Λιάγκας, διότι κάποιοι συνεργάτες θα αποχωρούν γιατί δεν τα βρήκανε με τον Όμιλο Αντένα, κάποιοι άλλοι θα κινηθούν σε κάποια άλλα τηλεοπτικά μονοπάτια και από εκεί και πέρα. Δεν θα ξαναδούμε Μποντζόρνο και Πρωινό με Face Κορδά. Δεν θα ξαναδούμε Breakfast Athar με Τεοκλή και Ελένη Χατζίδου. Δεν θα ξαναδούμε Καραβάτου το Σαββατοκύριακο. Δεν θα ξαναδούμε Κώστα Τσουρό. Φέτος, παιδιά, ήταν μια από τις πιο δύσκολες τηλεοπτικές χρονιές. Πέσανε κεφάλια λόγω τηλεθέασης. Κάποιες εκπομπές λοιπόν συνεχίζουν, κάποιες άλλες όχι. Οι μόνες εκπομπές που πήραν το πράσινο φως είναι η Τσιμτσιλή, η Καινούριου από τον Α, σε ό,τι αφορά τις πρωινές ενημερωτικές ψυχαγωγικές infotainment εκπομπές, και από τον Αντένα, από τις πρωινές εκπομπές, ο Γιώργος Λάγκας. Σε όλα τα υπόλοιπα του χρόνου να περιμένετε φοβερές αλλαγές. Ας πούμε, στο Star, που τελείωσε το Breakfast a Star με τον Τεοκλή και τη Χατζήτου, τη θέση τους παίρνει η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία θα κατέβει στις 10 από τις 12 που ξεκινούσε και θα πηγαίνει μέχρι τη μία με ένα άλλο είδος εκπομπής. Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Μαρσό.
2: Τίτλος
1: Γρανίτα Λεμόνι.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο κουτλιάνοselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Γεια σου ρε απόλυτη, θα τρελαθώ που ανέβηκε στο γερανό πάνω για να επιβλέψει τις εργασίες που γίνονται στο ΆΚΑ σε ό,τι αφορά τη συναυλία της που θα γίνει το Σεπτέμβριο και θα γίνει χαμός. Χτες έμαθα το τι μπαλέτα λέει ετοιμάζει, το τι φωτορυθμικά, το τι ήχο, το τι 3D animation, δεν φαντάζεστε. Χτες είχα την κουβέντα της. Α, εγώ την αλήθεια την πω. Η Άννα είναι η απόλυτη και είναι μία. Και δεν υπάρχει άλλη να συγκριθεί μαζί της. Τέλος. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Ότι θέλω να δώσω το δώρο, παιδιά, κανονίστε. Σήμερα φεύγει η ταξιδάρα. Σήμερα πηγαίνει σε έναν ή μία από εσάς τους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής για το νησί των Υποτών. Για τη μαγευτική Ρόδο, παιδιά. Σαν τη Ρόδο δεν έχει. Όποιος έχει πάει στη Ρόδο την έχει ερωτευτεί. Δεν το συζητάω. Σου δίνω εγώ την ευκαιρία 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο που θα πάθεις πλάκα. Ξενοδοχιάρα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και πρωινό. Και τα αεροπορικά. Δηλαδή το πακέτο του Mentor Travel είναι ασυναγώνιστο. Και βέβαια για όλα τα ταξιδιά που γουστάρεις και αγαπάς, Mentor Travel δεν κοτώ, δεν το συζητάω. Λοιπόν, πήγαινε στο Instagram του Κοσμοράδιο. Είναι η δεύτερη ανάρτηση. Θα δεις εμένα ντυμένο κάμπια με πράσινα. Ακολούθησε βήμα προς βήμα τη διαδικασία. Καλή επιτυχία.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Alia Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

0: Γκάγκ, γκάγκ, επίθεση στο Instagram του Κοσμοράδιο. Βρείτε την ανάρτηση, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε, ακούσατε. Το δώρο σήμερα φεύγει, πηγαίνει σε ένα τυχερό ή μη τυχερή και ταξιδεύει στο νησί των υποτών στη Ρόδο. Βρες την ανάρτηση στο Instagram. Σαν να πουλάω είναι τώρα. Πουλάω, πουλάω. Δωράκλα. Λοιπόν, στο Instagram του Κοσμοράδιο βρίσκεις την ανάρτηση. Όσο περισσότερες φορές ακολουθείς τη διαδικασία, εξυπακούεται. Είναι αυτονόητο και είναι ταυταπόδεικτο. Όσο περισσότερες φορές μπει στη διαδικασία, πολύ δύσκολη και απόδειν, τι να σου πω τώρα, λέμε τώρα, να περάσει η ώρα, κάτω από τη φωτογραφία, τόσο περισσότερες, αυτή είναι αλήθεια, είναι οι πιθανότητες να κερδίσεις αυτή τη δωράκλα. Η δωράκλα περιλαμβάνει αεροπορικά πηγενέλα για δύο άτομα, τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις, σε τετράστερο. Όπου ξενοδοχιάρα, παιδιά, θα πάθετε πλάκα. Και πρωινό μέσα από το Mentor Travel. Δωράκλα, φιλιά στα παιδιά στο Mentor Travel και στο φίλο μου τον Βελισάριο, τον αγαπημένο. Αυτή η δωράκλα θα γίνει δική σου. Αρκεί να πας στο Instagram, είναι η δεύτερη φωτογραφία, η δεύτερη ανάρτηση. Από κάτω ακολουθείς τη διαδικασία. Καλή σου επιτυχία. Σήμερα το δίνω, παιδιά, το δώρο. Το δίνω! Το αφεντικό τρελάθηκε. Το δωρίζει. Γι' αυτό ήρθε το δώρο αυτό από το Mentor Travel. Για να το κάνω δώρο σε εσάς. Γρήγορα στο Instagram του Κοσμοράδιο. Καλή επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είχα πάει σε ένα βιβλιοπωλείο που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στη Σαντορίνη. Είχε ένα πολύ ωραίο βιβλιοπωλείο που είχε έτσι κάτι παλιές σπάνιες εκδόσεις που έβλεπε στο ένα βιβλιαράκι τόσο. Αν κάνει εγώ 2.000, ένα άλλο κάνει 3.000. Και ήταν έτσι. Δηλαδή μπορούσε, άμα είχε μπει κατά λάθος με ένα πτώγυρο στο χέρι, να σου πέσει μια λαδιά πάνω. Φαντάσου λίγο μετά να σου βγει η λαδιά τα χιλιάρικα.
3: Θα έπρεπε να ξεχρεώσει το εξοχικό σου, Γιώργο, για να το πουλήσει.
2: Δεν βγαίνει τόσο το εξοχικό, μιλάτε είναι στην ασπροβάλλητα. Άστα τώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρωσε
1: Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά

0: προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και όπως λέω, φίλετος και αγαπητός τον Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια θα σου πω ότι περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό. Το Δήμο Τάσος Ριζόπουλος και η κίνηση στους δρόμους είναι εξής. Κίνηση βλέπω στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Κίνηση βλέπω στη Λαγκαδά για να βγεις στην Εγνατία. Και κίνηση βλέπω από ανατολικά προς δυτικά στο περιφερειακό στο ύψος της Τριανδρίας. Κατά τα άλλα, όλα ωραία, όλα υπέροχα και είμαστε στα καλύτερά μας που έλκονται, λέει και η Ιουλία Καλυμάνη. Τι χαμό έκανε αυτό το κορίτσι στη συναυλία με Κοσμοράδιο 95,1. Δεν το συζητάω, αφού και η ίδια η Ιουλία είπε ότι αν δεν ήταν το Κοσμοράδιο δεν μπορούσε να γίνει τέτοιος πανικός. Μας ευχαρίστησε, το είπε και στο πρωινό των παιδιών. Ευχαρίστηκε το διευθυντή μας εδώ, τον Χρήστο Πολυχρονιάδη, για την πολύ ωραία οργάνωση. Και εμείς αγαπάμε η Ιουλία Καλυμάνη και όλη της την ομάδα και περνάμε τέλεια. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε αμέσως τώρα η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έρχονται και έλκονται.

0: στη νύχτα.
1: Τι ωραίο το καινούριο τραγούδι Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα. Πάμε λοιπόν αμέσως τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Θα έχουμε καύσωνα, θα έχουμε φωτιά, θα καούμε και πρέπει 24 ώρες 24 ώρες να δροσιστούμε Κοσμοράδιο. Πρέπει, θα σου πω εγώ. Διότι αύριο Σάββατο 4 του Ιούλη, παιδιά, ελάχιστη θερμοκρασία 6 ώρα το πρωί, 26 βαθμοί Κελσίου. Είστε έτοιμοι? 3 η ώρα το μεσημέρι έως τις 6:30 το βράδυ θα έχουμε 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Το άκουσες? Αυτό είναι καύσωνας. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Έφτασε η ώρα και της Θεσσαλονίκης να έρθει το πρώτο κύμα καύσωνα. Θα έχουμε όμως αεράκι πολύ δυνατό. Οπότε θα φτάσει και τα 5 μπεφόρ. Προσοχή. Μη δω κανένα να κάνει μπάρμπεκιου. Μη τρελαθούμε τώρα. Μη δω κανένα να πετάει ένα μένο τσιγάρο από τα μάξι. Είδατε? Στη λιτή φωτιά που καμένο τσιγάρο ξεκίνησε και θρυνούμε ήδη 2 νεκρούς. Προσέχουμε, βρε πουλάκια μου, για να έχουμε. Βέβαια, ευτυχώς υπάρχουν οι κάμερες. Θα συλληφθεί αυτός με το. Ήδη τον. Βρήκανε. Θα συλληφθεί που πέταξε το τσιγάρο. Ήδη υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που φαίνεται καθαρά και η πινακίδα από το αυτοκίνητο που πέταξε το τσιγάρο. Θα είναι βαριά η τιμωρία. Απλά, μη μου κάνετε μπάρμπεκιου αύριο, μη βγείτε αύριο και μου πείτε τι ωραία που έχει σήμερα 37 βαθμούς Κελσίου, ας ψήσουμε κάνα σουβλάκι. Ε? Σε κάνα χωράφι βάλουμε φωτιά να κάψουμε τα χόρτα. Ε? Κανονίστε. Και μη δω κανένα ανοίγει το παράθυρο και πετάει τσιγάρο να μένει. 199, σας υπενθυμίζω, είναι ο αριθμός από την πυροσβεστική. Να το έχετε κατά νου, το 199, άμα δείτε έστω μία μικρή φλόγα. Έτσι, οκ. Okay. Οπότε αύριο 37 άρια και 5 μποφόρ. Προσοχή, προσοχή.
2: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
3: Ναι.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Μπορώ να

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο κουτλιάνοselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Δάσο στη μουσική.
1: Με τον Δάσο Ριζόπουλο.
2: Δάσο Ριζόπουλο.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
3: Θα ξεθοριάσει όπω μια χάρτινη παλιά φωτογραφία. Με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσει. Θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξει.

Και επειδή σας αγαπώ, θα σας το πω και τελευταία φορά. Προλαβαίνετε, ίσα ίσα προλαβαίνετε, να πάτε στο Instagram του Κοσμοράδιο να βρείτε την ανάρτηση. Είναι η δεύτερη φωτογραφία. Δεν είναι φωτογραφία με τη συναυλή, είναι φωτογραφία για το μαγικό, ανεπανάληπτο, μοναδικό και ξεχωριστό ταξίδι στο νησί των Εποτών στη Ρόδο. Ακολούθησε βήμα προς βήμα τη διαδικασία. Γρήγορα, γρήγορα τώρα, προλαβαίνεις. Θα κάνεις βήμα προς βήμα τη διαδικασία. Κάτω από τη φωτογραφία, όσο περισσότερες φορές ταγκάρεις και κάνεις την αναπαραγωγή, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να κερδίσεις την δωράκλα. Η δωράκλα είναι νησί των Υποτών, Ρόδο, αεροπορικά πηγενέλα, πληρωμένα, συν της άλλης ξενοδοχιάρα, τετράστερη, όπου εκεί θα μείνεις τρεις διανυκτερεύσεις, τέσσερις μέρες με πρωινό, προσφορά Mentor Travel. Γρήγορα λοιπόν τη διαδικασία αμέσως τώρα και καλή σου επιτυχία. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για τη Δευτέρα 6 ώρα Νταν. Έρχεται η Άννα Κεφαλά. Έως τότε δεν θέλω εισμονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσάς. Δίλα τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος, Τασεύμικης. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πρώτο ραντεβού.
2: Πρώτο ραντεβού.
1: Πρώτο.
2: Πόσο καιρό έχεις να βγεις?
1: Τι σου θύμισα τώρα? Τι μου θύμισες τώρα?
2: Τι περασμένα μεγαλεία, ναι, για πες.
1: Όταν θα έρθει η ώρα, Γιώργο μου, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να ξέρουμε.
2: Αν θα έρθει η ώρα.
1: Θα έρθει, μην είσαι τέτοιο.
2: Ναι, ναι, όχι τώρα, στα κοντά, για πες.
1: Λοιπόν, για να ξέρουμε ποια είναι τα στοιχεία που δείχνουν την πραγματική σύνδεση. Ότι ρε παιδί μου.
2: Όντως,
1: γίνεται εδώ.
2: Γίνεται μουχαμπέτι εδώ πέρα και δεν καθόμαστε απλά να περάσει η ώρα.
1: Το θετικό σημάδι το ένα είναι η αμοιβαία συμμετοχή σε μια συζήτηση.
2: Μάλιστα.
1: Μην κουνάμε μόνο το κεφάλι.
2: Ή δεν περιμένει ο ένας να τελειώσει ο άλλος μόνο και μόνο για να πάρει αυτό σειρά να πει αυτό που ήθελε από την αρχή.
1: Και επίσης να δείχνουμε ένα ειλικρινές ενδιαφέρον, όταν φαίνεται μάλλον ότι υπάρχει ενδιαφέρον, χωρίς άνεση και πίεση, να έχετε μια φυσική ροή,
2: έτσι,
1: να ρωτάς κάτι.
2: Σαν τον επαφλασμό των κυμάτων.
1: Κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Επίσης να μην υπάρχει κάποια αίσθηση δυσφορίας. Και δεν λέω να σε πατάει το κουμπί στο παντελόνι, ρε παιδί μου.
2: Όχι, όχι, θα βάζετε άνετρο στο πρώτο ραντεβού, να ξέρετε. Γιατί άμα φάτε κιόλας.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
3: Τώρα το εξοχικό.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: Ρούχα.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

0: Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Βύση και φύγαμε για το Αιγαίο. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 για το ξεκίνημά μας, το καλοκαιρινό, το παρασκευιάτικο. Ό,τι πρέπει. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς ανάμεταξύ μας θα τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Έχουμε πολύ δρόμο απόψε. Μπροστά μας έχουμε δώρο φανταστικό, τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και εννοείται έχουμε και κίνηση στους δρόμους της πόλης. Είναι Παρασκευή και όπου φύγει, φύγει. Πάμε να δούμε. Στα δυτικά εντάξει είναι τα πράγματα, επικρατεί καλή εικόνα. Μέσα στο κέντρο επίσης χαλάρα. Έχουμε σαν να έχουμε αδειάσει εδώ την πόλη. Ωστόσο, βλέπω λίγο χαμηλές ταχύτητες στο ύψος της Χάνθεκης στη Διασταύρωση. Ενώ τώρα πιο ανατολικά θα πάμε μικροκαθυστερήσεις στην Κατσιμίδη, στην συμβολή με Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τώρα, ακόμη πιο πέρα, στα ανατολικά, έντονο μποτιλιάρισμα στη Μεγάλη Διασταύρωση στον Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Παρ' όλα αυτά, ο περιφερειακός είναι καθαρός. Στην Μουδανιών τώρα λίγο πιο αργά κυλούν τα πράγματα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα βέβαια. Οπότε προσοχή, καλό δρόμο να έχουμε και πάμε να απολαύσουμε και λίγο καρβέλα, γιατί είναι αυτές οι καλοκαιρινές διακοπές για τις οποίες ανυπομονούμε δυνατά αμέσως τώρα.

0: όλα τα ψέματα όμως τα βρήκε στο Δόρης Φέρης και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς Άννα μεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Θέλω πάρα πολύ να συντονιστείτε, να έρθετε σε αυτή την παρέα την ωραία, γιατί έχουμε διαγωνισμό για τη συνέχεια. Να κερδίσετε φοβερά προϊόντα, αφρόλουτρα καρμοσάπουνα. Δεν θα σας πω τώρα λεπτομέρειες, θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Ωστόσο, θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, να δω πού σας πετυχαίνω, πού κυκλοφορούμε μαζί. 6982-951-951 να επικοινωνήσουμε, να έρθουμε πολύ κοντά. Όπως κάνουμε κάθε βράδυ, έτσι και απόψε. 8 με 10 θα είμαστε η πιο ωραία παρέα. Αν βρίσκεστε στον δρόμο, θέλω να μου προσέχετε πολύ, να έχετε μάτια στον δρόμο, να φοράτε ζώνη και αυτή στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί έχουμε πολλά να σχολιάσουμε και απόψε και πολλές ωραίες μουσικές. Όλα τα ωραία για τη συνέχεια. Και Δέσποινα Βανδύ σε πολύ λίγο, και Κώστας Μαρτάκης και Κωνσταντίνος Αργυρός. Και όσο αγαπάμε, πάντα στους 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Συγχαρητήρια. Και εμείς και εις ανώτερα. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Φύγαμε να δώσουμε δώρο εκπληκτικό. Γιατί ένα τυχερό ή μια τυχερή θα κερδίσει απόψε τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, τα οποία αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Να πούμε ότι μιλάμε για προϊόντα τα οποία έχουν μοναδικά αρώματα και μετατρέπουν το καθημερινό μας μπάνιο σε μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Και μιλάμε δηλαδή για φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Γιατί να πούμε ότι έχουν εξειδικευμένη σύνθεση και πολύ ξεχωριστά αρώματα, προσφέρουν απαλό καθαρισμό και ενυδάτωση που διαρκεί, με πολύ βελουδινή υφή, και φυσικά είναι διαθέσιμο και σε όλα τα σούπερ μάρκετ σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές αλλά και online. Εσείς τώρα στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη δώρο και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση και καλή σας τύχη.

0: Γωνιά στο Παγκράτη.
1: Σε κάθε γωνιά Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εμείς είμαστε μαζί πάντα μέχρι τις 10 και πάντα ανάμεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τι διαβάζω τώρα εδώ? Θύμα Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ζάχαρη αυτή η χώρα, ζάχαρη καθημερινά. Δηλαδή, πείτε μου λίγο, τι δεν διαβάζω σωστά και δεν μπορώ να το καταλάβω? Πώς γίνεται να έπεσε θύμα ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας? Δηλαδή, κάτι δεν μου κολλάει. Είναι σαν αυτούς που χτυπάνε. Και θέλω να σε κορυδέψουν που χτυπάνε τα κουδούνια και σε λένε είμαστε άνοιξε, είμαστε για το ρεύμα. Κάτι τέτοιο εγώ αντιλαμβάνομαι να έχει συμβεί. Δεν καταλαβαίνω. Θέλω να περάσει πράγματι μία μέρα κάποια στιγμή, δεν ξέρω που θα γίνει αυτό, που δεν θα γίνει τίποτα σε αυτή τη χώρα που ζούμε, την πάρα πολύ ωραία. Πάμε όμως λίγο εμείς, έχουμε πολύ ωραίες μουσικές και απόψε, πολλά να σχολιάσουμε. Θέλω να μείνετε σε αυτή την παρέα, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να με βουτάς, να με βουτάς. Όχι,
2: Γιώργο,
1: δεν θέλω να με πιάνει κανείς όταν είμαι στη θάλασσα. Ευχαριστώ.
2: Ναι. Κοίτα, είπα γιατί...
1: Αλλά να βουτάμε μαζί, άμα θέλεις κανένα πρόβλημα.
2: Εγώ δεν μπορώ να βουτάω το κεφάλι μου.
1: Δεν θες,
2: δεν μπορώ. Τα αυτιά, η μύτη μου, ξέρεις, μπουκώνω, κάνω.
1: Ναι, σιγά, αφήσα από τη μύτη την ώρα που βουτάς και δεν παίρνει τίποτα.
2: Δεν λειτουργεί. Πρέπει να έχω μάσκα. Παλιά έκανα πάρα πολλές βουτιές. Πάρα πολλές. Ναι. Στο παράκανα κάποια στιγμή, πόνεσε τα αυτή μου και από τότε μου έμεινε τραύμα.
1: Λέω... Του φουγκαράδε κι εσύ.
2: Ναι, άσε, μην το πάθω τώρα και ένα φουγκάρι δεν έβγαλε. Επίση βουτούσα. Μπα και βρω τίποτα, κάνα χρυσό κόσμημα.
1: Ούτε μύδι δεν βγάζαμε, είσαι με τα καλά σου.
2: Εγώ είχα στο μυαλό μου ένα παιδάκι και πίστευα ότι ο βυθός έχει πολλούς θησαυρούς.
1: Σίγουρα.
2: Έβλεπα πολλά παιδικά.
1: Ναι, ναι.
2: Τίποτα δεν είχε.
1: Έψαχνες και το βυθό του μπικίνι. Όχι, δεν έχει βγει τότε ο Μπαμπούς Φουγκαράκης ακόμα.
2: Όχι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκο Σεφερλή.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς.
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

και απλά. Νίκος Οικονομόπουλος, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1, στο ραδιόφωνο που αγαπάτε και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τι έχουμε από κίνηση στους δρόμους? Άδειασε η πόλη, για πάμε να δούμε. Στα δυτικά κινείστε πολύ χαλαρά, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα στο κέντρο επίσης, μόνο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα στενά του κέντρου γύρω από την Αγία Σοφία, ενώ χαμηλές ταχύτητες είναι και στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Τώρα πάμε πιο ανατολικά. Δύσκολα τα πράγματα στην Κατσιμίδη όσο πλησιάζεται στα φανάρια στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ επίσης μποτιλιάρισμα υπάρχει στην Εθνική Αντιστάσεως στο ρεύμα προς το κέντρο, ειδικότερα στην Μεγάλη Διασταύρωση στον Φίνικα. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε κομπλέ, περιφερειακός καθαρός και στα δύο ρεύματα, και προς Χαλκιδική τα πράγματα τα βλέπω μια χαρά. Πάμε να απολαύσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, καλοκαιρινά και ωραία πάντα στους 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τόσο και λίγο το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και έχω επιστρέψει έχοντας καταβροχθήσει με ρυθμούς τόσο γρήγορους. Τι να σας πω, με ταχύτητα φωτός, ένα εκπληκτικό παγωτό cheesecake που μου έφερε εδώ ο φίλος ο Παύλος, ο οποίος είχε και τη γιορτή του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν χάδι έκατσε αυτό το παγωτάκι. Δεν έχω λόγια. Είναι αυτή η στιγμή που σου αρέσει κάτι τόσο πολύ, ένα γλυκό ας πούμε, και δεν σε νοιάζει οτιδήποτε άλλο επίγειο συμβαίνει. Δεν υπάρχει, αδιαφορείς για τα πάντα. Γεια σου, όμορφη μου Αγγελική, πολλά φιλάκια. Νάτος και ο Χάρης, που με ενημερώνει ότι εκεί στην Τρίπολη, που είναι και συντονισμένος, έχει έναν εκπληκτικό καιρό, βρέχει ασταμάτητα. Τέλεια, λοιπόν. Αυτό είναι το καλοκαίρι. Και 40 βαθμοί και βροχή. Σούπερ συνδυασμός. Εμείς τώρα πάμε να απολαύσουμε τραγούδι εβδομάδας. Πάντα εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και όσα τραγούδια αγαπάμε, εννοείται μαζί.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Μαρσό.
2: Τίτλος
1: Γρανίτα Λεμόνι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.

Έχω τρελαθεί, δεν μπορώ, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Γιατί τώρα όμως έχουμε τρελαθεί? Γιατί για όλους τους φοιτητές του Απιθύτα υπάρχει φυσικά η επιλογή του να πάμε διακοπές στο Ποσίδι το καλοκαίρι. Γιατί αν δεν πάμε, κάτι κάνουμε λάθος. Εννοείται αυτό. Με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι, οι φοιτητές του Απιθύτα μένουν στο κάμπινγκ του Απιθύτα και ζουν 40 επικά events σε 70 ημέρες. Από καραόκε σε τουρνουά beach volley και ακραία φανταστικά θεματικά πάρτι. Αξίζει φυσικά να πούμε ότι όλοι οι φοιτητές από τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι, όχι μόνο για το, από το Αριστοτέλειο. Οπότε καταλαβαίνετε, για περισσότερα κάνετε και ένα κλικ στο bluebanana.gr. Και το καλύτερο όμως είναι ότι αύριο, τι λέω καλέ, 11 Ιουλίου Σάββατο, η μπλε θα είναι στο Blue Banana Beach Bar στο Ποσίδι. Αυτά είχα εγώ να σας πω. Φύγαμε για Ανδρομάχη. Αμέσως τώρα δυνατά στους 95 και 1.

0: πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Πιο πολύ από μένα και Μιχάλης Χατζηγιάννης, ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πάρα πάρα πολύ. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Και ξέρετε, πριν από λίγα λεπτά χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο Βασίλης από τη Γερμανία. Άρχισε να μου αφηγείται ότι είχε γνωρίσει ένα κορίτσι πριν πάρα πολλά χρόνια. Και παρόλα αυτά, φτάνουμε στο σήμερα, μη σας τα πω λίγο, στην οποία θέλει φυσικά να ζητήσει μια συγγνώμη. Αναστασία από την Καλαμαριά, αν το ακούσει τώρα, θέλω φίλος εδώ Βασίλης να ζητήσει μια συγγνώμη και δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν ξέρω, κάτι μπορεί να έγινε πολύ λάθος ή λίγο λάθος ή και καθόλου και δεν ξέρω γιατί ζητάμε τις συγγνώμες, καλά κάνουμε αν τις ζητάμε παρόλα αυτά, άμα έχουμε κάνει όντως κάτι που δεν ήταν σωστό. Παρόλα αυτά, όταν κάποιος παίρνει τηλέφωνο στο ραδιόφωνο για να ζητήσει συγγνώμη, αυτή η συγγνώμη ακούγεται πάντα διαφορετικά. Ακούγεται λίγο πιο συγκινητική και λίγο πιο διαφορετική, αλλά δεν ξέρω, τώρα έχουν περάσει και χρόνια, θα μου πεις. Για τη συνέχεια, Δήμος Αναστασιάδης και εμείς εννοείται πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τι κάνεις?
1: Τι να κάνουμε, είμαστε πάρα πολύ καλά γιατί 2 ώρες τα περάσαμε ζάχαρη μαζί. Λοιπόν, τα λέγαμε Άννα μεταξύ μας, 8 με 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Και θα περάσουμε ακόμη πιο ωραία γιατί τώρα ζεσταίνεται το βράδυ της Παρασκευής. Τώρα έρχεται το καλό, το τέλειο. Ένα 3 ώρο μουσικό μίξ, non-stop μίξ από Νίκο Χαλκούση με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, 10 με 1. Και για τη συνέχεια 1 με 3 The Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Αύριο το πρωί ξυπνάμε παρέα με τη Μαρίνα Μαρτίδου στις 8 και εμείς εννοείται δεν θα χαθούμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό, να περάσουμε σούπερ, να ξεκουραστούμε το κυριότερο και πάντα με ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπούν πολύ. Όλα αυτά τα ωραία και φιλάκια πολλά.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Είχα πάει σε ένα βιβλιοπωλείο. Πού ήτανε, αν δεν κάνω λάθος, στη Σαντορίνη, είχε ένα πολύ ωραίο βιβλιοπωλείο. Που είχε έτσι κάτι παλιές σπάνιες εκδόσεις που έβλεπε στο ένα βιβλιαράκι τόσο. Να κάνει εγώ 2 χιλιάρικα, ένα άλλο κάνει 3 χιλιάρικα. Και ήταν έτσι. Δηλαδή μπορούσε, άμα είχε μπει κατά λάθος με ένα πιτόγυρο στο χέρι, να σου πέσει μια λαδιά πάνω. Φαντάσου λίγο μετά να σου βγει η λαδιά τα χιλιάρικα.
4: Θα έπρεπε να ξεχρεώσει το εξοχικό σου, Γιώργο, για να το πουλήσει.
3: Δεν πιάνει τόσο το εξοχικό, μιλάτε, είναι στην Ασπροβάλλη.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: 95,1 Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
8: Ακούστε δυνατά.
9: Πρώτη φορά.
5: Σε exciting. Για θαρέσεις να βιώσω μέλλον.
7: 95,1 Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
8: Ακούστε δυνατά.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ο Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πρώτο ραντεβού.
2: Πρώτο ραντεβού.
1: Πρώτο.
2: Πόσο καιρό έχεις να βγεις?
1: Τι σου θύμισα τώρα? Τι μου θύμισες τώρα?
2: Τι περασμένο μεγαλία, ναι, για πες.
1: Όταν θα έρθει η ώρα, Γιώργο μου, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να ξέρουμε.
2: Αν θα έρθει η ώρα.
1: Θα έρθει, μην είσαι τέτοιο.
2: Ναι, ναι, όχι, τώρα στα κοντά, για πες.
1: Λοιπόν, για να ξέρουμε ποια είναι τα στοιχεία που δείχνουν την πραγματική σύνδεση. Ότι ρε παιδί μου. Κάτι
2: όντως,
1: γίνεται εδώ.
2: Γίνεται μουχαμπέτη εδώ πέρα και δεν καθόμαστε απλά να περάσει η ώρα.
1: Το θετικό σημάδι το ένα είναι η αμοιβαία συμμετοχή σε μια συζήτηση.
2: Μάλιστα.
1: Μην κουνάμε μόνο το κεφάλι.
2: Ή δεν περιμένει ο ένας να τελειώσει ο άλλος μόνο και μόνο για να πάρει αυτό σειρά να πει αυτό που ήθελε από την αρχή.
1: Και επίσης να δείχνουμε ένα ειλικρινές ενδιαφέρον, όταν φαίνεται μάλλον ότι υπάρχει ενδιαφέρον, χωρίς άνεση και πίεση, να έχετε μια φυσική ροή,
2: έτσι,
1: να ρωτά κάτι.
2: Σαν τον επαφλασμό των κυμάτων.
1: Κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Επίσης να μην υπάρχει κάποια αίσθηση δυσφορίας.
2: Δυσφορίας.
1: Και δεν λέω να σε πατάει το κουμπί στο παντελόνι, ρε παιδί μου.
2: Όχι, όχι, θα βάζετε άντροχο στο πρώτο ραντεβού, να ξέρετε. Γιατί άμα φάτε κιόλας.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση. Σε ένα παλιό

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Μαρσό.
2: Τίτλος
1: Γρανίτα Λεμόνι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να με βουτάς, να με βουτάς. Όχι, δεν θέλω να με πιάνει κανείς όταν είμαστε στη θάλασσα. Ευχαριστώ.
2: Ναι. Κοίτα, ναι. Είπα γιατί...
1: Αλλά να βουτάμε μαζί, άμα θέλεις, κανένα πρόβλημα.
2: Εγώ δεν μπορώ να βουτάω το κεφάλι μου.
1: Δεν θες,
2: δεν μπορώ. Τα αυτιά, η μύτη μου, ξέρεις, μπουκώνω, κάνω.
1: Όμως, σιγά, φυσάς από τη μύτη την ώρα που βουτάς και δεν παίρνει τίποτα.
2: Δεν λειτουργεί. Πρέπει να έχω μάσκα. Παλιά έκανα πάρα πολλές βουτιές. Πάρα πολλές. Ναι. Το παράκανα κάποια στιγμή. Πόνεσε τα αυτή μου και από τότε μου

0: τραύμα.
1: Αλλά... Του φουγκαράδε κι εσύ.
0: Ναι, άσε, ναι. Μην το πάθω τώρα. Και ένα φουγκαρί δεν έβγαλε. Επίση βουτούσα. Μπα και βρω τίποτα, κάνα χρυσό κόσμημα.
1: Χρυσό, καλέ. Ούτε μύδι δεν βγάζανε. Είσαι με τα καλά σου.
0: Εγώ είχα στο μυαλό μου ένα παιδάκι και πίστευα ότι ο βυθό έχει πολλού θησαυρού.
1: Σίγουρα.
0: Πολλά παιδικά.
1: Ναι, ναι.
0: Τίποτα δεν είχε.
1: Έψαχνε και το βυθό του μπικίνι. Όχι, δεν έχει βγει τότε ο παππού φουγκαράκι ακόμα.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Σταρόβας.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξέρω αν το είχατε.
1: Γιατί να ακούτε τη Μαρία Σολομού? Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική όπως την θέλεις.
5: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
6: Κοσμοράδιο.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε?

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

καλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο?
1: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Μαρσό.
4: Τίτλος:
5: Γρανίτα Λεμόνι.
6: Σαγρα...

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Όσο πιο πολύ.
2: Η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.